0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η σύντροφός του. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το υπηρεσιακό όχημά του ήταν κλειδωμένο. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν είχε προβλήματα υγείας, ενώ δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ τους. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστημίο του Βενσάν. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο, ο Τέλειος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Μια τεράστια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια στη Δυτική Λιβύη πήρε φωτιά και κατέρευσε εξαιτίας επίθεσης αγνώστων. Τη σχετική καταγγελία έκανε σε ανακοίνωσή της η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου, κηρύττοντας κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και απαιτώντας να διενεργηθεί έρευνα. Δεν έχει καταστεί σαφές αν η επίθεση ή η πυρκαγιά προκάλεσαν θύματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, στις 8.30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Μίλτος Εντόγλου θα αγωνιστεί απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 4 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.

Τραυματίες και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρευσαν. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μπαίνουν 450 αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τον χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, σε διάγγελμά του, ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 111 και των τραυματιών στους 87. 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 61 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Την τελευταία ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 132 και των τραυματιών στους 570. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν ότι οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως εχθές το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Αφορμή για την έρευνα αυτή, πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται στην νοτιοδυτική Ισπανία και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων. Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η σύντροφός του. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια, βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν είχε προβλήματα υγείας, ενώ δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυιατρείο Σκιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Βόλου για εξειδικευμένη νοσηλεία. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη Νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Ασχολήθηκε με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, στις 8.30, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες.

0: 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Για να σηκωνόμαστε σιγά σιγά. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ξέρω πως όσο ευδιάθετος, όσο και φάτος και να ακούγομαι αυτές τις δύσκολες ώρες, αυτά τα πρωινά που τα λέμε εδώ στη θέση του Γιώργου Ψάρτη, δεν ξεγελάω κανέναν. Διότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς, κυρίες και κύριοι, που δεν αντέχουμε να σηκωνόμαστε από τις 4 το πρωί. Χτυπάει 4 και 20 το πρωί το ξυπνητήρι και κύριε Παπακαλούση και λέω αμάν, τι έγινε πάλι? Τι κακό μας βρήκε? Και χθες, επειδή άργησα λιγάκι να φύγω, έπεσα πάνω στη Χριστίνα Βίδου. Τη Χριστίνα μας. Γεια σου, Χριστίνα μου, καλημέρα. Σιγά μην ακούς τέτοια ώρα. Μου λέει, σ' ακούω τα πρωινά και πρέπει να σου πω ότι δεν μου λείπουν καθόλου. Είχε ανηφόρα η Χριστίνα στην ΕΡΤ όταν έκανε εκεί τα πρωινά με τον κύριο Παπαχλημίτζο. Πάντων, όποιος αντέχει αυτές τις ώρες, εμείς δεν αντέχουμε πολύ, γι' αυτό θα είναι και λίγες εμφανίσεις μας στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ξεκινάμε μουσικός με Σακύρα.

Η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει εκφράσει και αυτή την οδύνη της για το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα της. Τι κακό τους βρήκε τώρα, τους Κολομβιανούς. Τι κακό πραγματικά. 132 οι νεκροί και 570 τραυματίες, ο νεότερος απολογισμός, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των νεκρών. Και έχουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με τα σωστικά συνεργεία, τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις έναν τόσο μεγάλο σεισμό, μια τόσο μεγάλη φυσική καταστροφή, δίνουν μια μάχη με το χρόνο, έτσι ώστε να αναζητήσουν επιζώντες, να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων, τα οποία κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει εκεί στην Κολομβία δεν είναι λίγα. Μιλάμε για πάνω από 60. Πολύ μεγάλος αριθμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η χώρα από τον πρόεδρό της, τον κύριο Αμπελάρδο Ντελαεσπρέλια, ο οποίος μάλιστα διάβαζα πως ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας μόλις πριν από λίγες ημέρες. Του πήγε πολύ καλά το πράγμα, πολύ καλό ποδαρικό. Τι να πεις, πολύ μεγάλες δυσκολίες μπροστά τους για τους Κολομβιανούς. Κουράγιο θέλει, υπομονή και ψυχραιμία για να διαχειριστείς μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπως είναι αυτή ενός τόσο ισχυρού σεισμού. Σκεφτόμουν, ρε παιδιά, το μεταξύ και το εξής. Τώρα, εδώ στην περίπτωση της Κολομβίας, από ό,τι μαθαίνουμε, η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη είναι η περιοχή Ριζαράλτα. Η περιοχή Ριζαράλτα δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Μιλάμε για την επαρχία, μιλάμε για μια επαρχία της Κολομβίας, στην καρδιά της οποίας έχει στηθεί ένας πολύ μεγάλος κόμβος παραγωγής καφέ της συγκεκριμένης χώρας, που είναι και πάρα πολύ γνωστός ο καφές της Κολομβίας. Οπότε καταλαβαίνω πως αυτό θα έχει σε βάθος χρόνου και μια επίπτωση ενδεχομένως στην παγκόσμια παραγωγή καφέ και στην τιμή του. Η Ριζαράλτα, μια πολύ όμορφη περιοχή που βρίσκεται στη δυτική ζώνη των Άνδεων. Και η Κολομβία, ένας ταξιδιωτικός προορισμός που έχει γίνει και πιο mainstream και για αρκετούς Έλληνες, εννοείται και για Ευρωπαίους, έτσι πάρα πολύ. Όσοι έχουν και την οικονομική δυνατότητα επιλέγουν να κάνουν τέτοια ταξίδια στη Λατινική Αμερική. Σκεφτόμουν το εξής και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το πρωινό Τρίτης, ότι χώρες τώρα της Λατινικής Αμερικής όπως η Κολομβία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Χιλή διαθέτουν, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλο φυσικό και ορυκτό πλούτο. Είναι πλούσιες χώρες. Και όμως βλέπεις, όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες, με σεισμούς, με τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές, υπάρχει τόση μεγάλη γύμνια και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο αντανακλαστικών, για να υπάρξει μια αντίδραση ώστε να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο αυτές τις δύσκολες ημέρες. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά κρίμα, διότι θα μπορούσε να είναι άλλη μοίρα και άλλη ιστορία αυτών των χωρών. Να είναι χώρες πραγματικά πολύ ανεπτυγμένες, οι οποίες θα μπορούσαν να διαχειριστούν πολύ καλύτερα τέτοια έκτακτα γεγονότα. Το βλέπεις αυτό και στην περίπτωση της Κολομβίας. Ξαναλέω, μια πολύ πλούσια χώρα, έτσι. Με φυσικό και ορυκτό πλούτο. Και η Κολομβία και οι υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και βλέπεις τι γύμνια υπάρχει και σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Θα πούμε περισσότερα και για το σεισμό στην Κολομβία, που είναι πρώτο θέμα παντού σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αυτή την ώρα, να ξέρετε, και γενικότερα τι άλλο μας φέρνει η επικαιρότητα. Αυτό το πρωινό Τρίτης είναι η 11η μέρα του Αυγούστου, είναι πάντα το Σωτήριο έτος 2026 αυτό που διανύουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, σε μια έκτακτη εμφάνιση. Κάνει ρελάνς, ναι, ο Παπακαλού, και μεθαύριο θα σε κάτι τέτοιο πήρε ταυτάκι. Λοιπόν, μία θα είναι ο Παπακαλούσης, μία ο Βραχνός, παιδιά. Μία ο ένας, μία ο άλλος, διότι η Σερή να το πάει ένα από τα δύο αγόρια είναι αδύνατον. Ναι, μην τους εξοντώσουμε τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Σόφια Καλαβρού το κορίτσι μας δεν έχει ανάγκη. Νεότατη και ακμεότατη η Σοφία μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, στην αρχισυνταξία και στο γενικό κουμάντο όλης της πρωινής της ζώνης, Πέτρος Μωραήτης.

δεν έχει φύγει εδώ, ακόμη εδώ μαζί του πορευόμαστε. Σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο φαγέ μας δηλαδή. 210-48-00-174. Τον καλείτε για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Τρίτης. Ξαναλέω, η 11η μέρα του Αυγούστου. Κοντοζυγώνει και ο 15 Αυγούστος, παιδιά. Και έχετε φύγει. Είστε πολλοί αυτοί που έχετε φύγει και πολύ καλά έχετε κάνει. Και τελευταίοι τώρα, τακτοποιείτε τις υποχρεώσεις σας και άντε γεια. skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Βεβαίως μέσα από το skyradio.gr ακούτε 24/7 το πρόγραμμα του σταθμού. Εννοείται και on demand. Μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση και μέσω αυτού του διαδικτυακού τρόπου επικοινωνίας, ο οποίος άλλωστε είναι και ο πιο δημοφιλής. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πε Κυρκυλής σε Instagram και έχει και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pekirk@papakitsvel.com. Ανατολή του ήλιου σήμερα 6:35 πρώτα λεπτά, Δύσης στις 8:25. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχήσει ακόμη και σε αυτήν εδώ την χώρα. Καιρός καλοκαιρινός, με τα μποφόρια του να υπάρχουν ακόμη. 29 βαθμούς Κελσίου βλέπω αυτήν την ώρα στο Νεοτοφάλιρο. Μάλιστα. Την έχει τη ζέστη του. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν μπορείς να διαχειριστείς, φίλε μου που με ακούς αυτή τη βάρβαρη ώρα. Όχι κάτι για το οποίο πρέπει να γκρινιάξεις. Μην γκρινιάξεις, διότι με αγάπη και προδέρμα σε έχει συμπεριφερθεί φέτος ο Θεός. Να μην έχουμε το παραμικρό παράπονο, παρακαλώ πολύ. Δείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα έχουμε πει χιλιές φορές το φετινό καλοκαίρι. Έχει μειωθεί, έχει πέσει η στάθμη πάρα πολλών ποταμών εκεί στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται με την ξηρασία και με τους παρατεταμένους καύσονες. Τραβάνε ζόρια. Τραβάνε ζόρια μεγάλα. Και εμείς εδώ έχουμε 35, 36, βία 37 βαθμούς Κελσίου, όπως θα έχουμε και σήμερα, όπως διαβάζω στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασίας. Προς τους ανέμους τώρα που ανησυχούν την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, και για το λόγο αυτό υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη κινητοποίηση. Τα βλέπατε και χθες εδώ από τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους του Sky, που βρίσκονταν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Για σήμερα κάπως θα κοπάσουν, κάπως θα πέσουν, θα έχουμε δηλαδή, όπως προβλέπει η υπηρεσία, ανέμους βόρειους, μελτέ μια πάλι, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7. Όχι στα επίπεδα δηλαδή τα χθεσινά που είχαμε και 8 και 9. Και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έβλεπα να έχει ανακοινώσει, δημοσιοποίηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χθες είχαμε καταγραφή ρηπών ανέμων που έφτασαν ακόμη και τα 117 χιλιόμετρα ανά ώρα, μάλιστα. Όμως από πλευράς πυρκαγιών, νομίζω μια χαρά τα πήγαμε χθες. Εύχομαι τα ίδια καλά αποτελέσματα να φέρει αυτή η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και σήμερα. Μπορεί ενδεχομένως να μας λυπήθει και ο Θεός, το ξέρεις. Τα πήγαμε καλά πάντως. Είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά εκεί στον Κουβαρά να μας ανησυχεί. Μια φωτιά που ξέσπασε σε Χαράδρα, σε ένα δύσβατο σημείο, και ήταν δύσκολο και για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, να την προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν. Κάηκαν και καταστράφηκαν δύο κτηνοτροφικές μονάδες, υπήρξαν ζημιές στην περιοχή και κάποια στρέμματα χαμηλής βλάστησης κάηκαν, όμως δεν καβάλισε το βουνό εκεί στην περιοχή του Κουβαρά η φωτιά αυτή, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ότι δηλαδή όλη αυτή η κινητοποίηση και το γεγονός πως υπήρξε ένας καλός συντονισμός στην περίπτωση αυτή από πλευράς πολιτικής προστασίας, μπορέσαμε να περιορίσουμε γρήγορα, να οριοθετήσουμε αυτή τη φωτιά. Θετικό. Και αλλού είχαμε φωτιές που ξέσπασαν, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Θα ακούσουμε, ετοιμάστε κύριε Παπακαλούση, την κυρία Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Θα είναι το πρώτο ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Πώς λέτε ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά στον Κουβαρά? Ποια ήταν η αιτία? Νομίζω το quiz είναι πολύ εύκολο για να δώσει την απάντηση. Φίλε μου που με ακούσε αυτό το πρωινό, δίκτυο δε διέ, παιδιά. Δίκτυο δε διέ. Από ένα καλώδιο πάλι. Ναι, μεγάλη επιτυχία, κύριε Παπακαλούση.
και αγαπητοί.

0: το ακροατήριο, μεγάλη επιτυχία από το δίκτυο του ΔΔΕ και πάλι ξέσπασε μια φωτιά εδώ στην Αττική. Το εναέριο δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνω πως είναι ένα δίκτυο πάρα μα πάρα πολύ παλιό, απαρχαιωμένο θα έλεγε κανείς, και το οποίο επιβαρύνεται και από τα αιωλικά πάρκα τα οποία έχουμε στήσει σε ολόκληρη τη χώρα και από τα φωτοβολταϊκά. Κοιτάξτε τώρα τι κάναμε εμείς οι Έλληνες, πήγαμε και κουμπώσαμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να έχουμε δηλαδή και ΑΠΕ σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, να πιάσουμε και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και όλα αυτά. Πήγαμε λοιπόν και τα κουμπώσαμε όλα αυτά, τις ΑΠΕ, πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο του ΔΔΕ. Μπράβο μας, όχι μπράβο μας. Και τώρα αυτό υπερφορτωμένο βγάζει αυτά τα θέματα. Βγάζει αυτά τα θέματα, υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες οι οποίες διακινούνται κατά καιρούς από το δίκτυο του ΔΔΕ σε διάφορα σημεία της επικράτειας και φαίνεται πως είναι ένα πολύ παλιό δίκτυο το οποίο έχει τα θέματα του. Τώρα βέβαια ο ΔΔΕ θα βγάλει σίγουρα κάποια ανακοίνωση, κάποια διαρροή και θα πει εγώ δεν ξέρω τίποτα, θα τα αρνηθεί όλα όπως κάνει πάντα. Δεν έχουν το θάρρος αυτοί οι άνθρωποι, παρότι σε πολλές περιπτώσεις όταν έχει βγει επισήμως, όχι ο Κυρκυλής τώρα, ο Κυρκυλής είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έχει βγει επισήμως το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ενδελεχέστατη έρευνα, έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και με φωτογραφίες και βίντεο τα οποία έχουν στη διάθεσή τους, σου λένε βρήκαμε ποια ήταν η αιτία αυτής της πυρκαγιάς. Δεν λέω τώρα μόνο για την περίπτωση του Κουβαρά, έτσι, εκεί στην Αττική. Αυτό είναι το λιγότερο. Και ήταν και μια φωτιά αυτή, την οποία τη σβήσαμε και γρήγορα. Λέω γενικότερα όποτε προκύπτει φωτιά, σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή, σου παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία και σου λένε να, από το δίκτυο του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά, αυτός είναι ο υπεύθυνος. Και θα βγει ο ΔΔΕ, παιδιά, και θα διαψεύσει την ίδια την πραγματικότητα. Την ίδια την πραγματικότητα. Αντί να κάτσουν, να στρώσουν τον ποπό τους κάτω, να τρέξουν σε συνεργασία με την περιφέρεια, τους δήμους, το Υπουργείο, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, το πρόγραμμα υπογειοποίησης των καλωδίων, όποια καλώδια μπορούν να υπογειοποιηθούν, διότι δεν μπορεί να υπογειοποιηθεί και όλο το δίκτυο, και είναι και ένα δύσκολο έργο αυτό. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω. Ένα δύσκολο έργο να υπογειοποιήσεις όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και μη λαϊκίζουμε. Αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως δείξε κάτι, βρε αδερφέ. Να έχουμε ένα δείγμα γραφής. Παρουσίασέ μου κάτι. Πες μου αυτό το κομμάτι του δικτύου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα από ένα αέριο δίκτυο το κάναμε υπόγειο το δίκτυο. Το κάναμε υπόγειο το δίκτυο. Να σε επικροτήσει και ο πολίτης, ο οποίος είναι δύσπιστος απέναντί σου. Κάνε κάτι όμως, παρουσίασε κάτι. Διότι από αυτά που έχουμε ακούσει και από αυτά που έχουμε δει να γίνονται και σε περιοχές όχι μόνο των νοτίων προαστίων και της Ανατολικής αλλά και της Βορειοανατολικής Αττικής, αυτή η προσπάθεια υπογειοποίησης των καλωδίων κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, με ρυθμούς χελώνες. Ακούμε την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τι είπε για τη χθεσινή φωτιά στον Κουβαρά.
1: Στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, φτάνουν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις, γι' αυτό εκδόθηκαν και τα 112 μηνύματα.

Λοιπόν, αυτά και για τη χθεσινή φωτιά στην περιοχή του Κουβαράς. Ελπίζουμε τα χειρότερα να είναι πίσω μας, κυρίες και κύριοι, και όχι μπροστά μας. Τώρα, σε σχέση με το χάρτη της πολιτικής προστασίας για σήμερα, να δούμε τι προβλέπει. Προβλέπει και πάλι τεσάρι, τεσάρι, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λοιπόν, σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου. Πανέμορφη Σκύρος, πανέμορφη. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν, έχεις πάει εσύ, Παπακαλού, που γελάς? Όχι, λοιπόν, να πάμε κάποια στιγμή, διότι είναι από τα πολύ ωραία νησιά που οι φίλοι μου, οι νεοέλληνες, οι συμπατριώτες μου,

0: Ανακάλυψαν τώρα λόγω ακρίβειας.
1: Ναι, ναι, ναι, λόγω ακρίβειας. Σου λέει πας πιο φτηνά εκεί. Δεν έχουν πονηρέψει και αυτοί και είναι και κανονικές τιμές. Επίσης Βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες. Σε όλες τις Κυκλάδες, τεσσάρι. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες αν θα κινηθείτε θα πρέπει να έχετε λίγο παραπάνω το νου σας, έτσι, λίγο παραπάνω. Τώρα, σε σχέση με τους πυρόπληκτους, χθες ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις, όπως είχε άλλωστε προαναγγείλει και η πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία, πώς θα γίνει, έτσι και έγινε. Μιλάμε για τη διαδικασία που αφορά τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές στην Αττική, τη Βιωτία, την Αιγιαλία, το Ρέθυμνο. Είναι αυτές οι μεγάλες φωτιές που είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή την ημέρα του καλοκαιριού. Μιλάμε για κρατική ενίσχυση που καλύπτει το 100% του κόστους επισκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Η διαδικασία έχει κάπως απλοποιηθεί, έτσι, δηλαδή μια απλή αίτηση αρκεί, αφού βεβαίως έχετε συγκεντρώσει και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσετε? Επειδή δεν ακούω να λέγονται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο, να τα πούμε εμείς, τα έχουμε σταχυολογήσει. Είναι το δελτίο αυτοψίας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Ε1-Ε9, του πρόσφατου, του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτά. Και αν ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία, είστε για παράδειγμα ανάπηρος, και εκεί πρέπει να προσκομίσετε τα ανάλογα δικαιολογητικά. Υπάρχει δέσμευση πως τα χρήματα θα αποσταλούν εντός 10 ημερών στους δήμους, έτσι ώστε στη συνέχεια οι δήμοι να καταβάλουν στους δικαιούχους. Βέβαια θα μου πεις τώρα, ρε Κυρκυλία, αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν σε πρώτη φάση αρκούν? Δηλαδή μιλάμε για ένα πρώτο επίδομα για να καλυφθούν οι πρώτες βασικές ανάγκες, που είναι ύψους 600 ευρώ. Όχι, τι να κάνουν τώρα τα 600 ευρώ. Εδώ μιλάμε ολόκληρες επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί εκεί στο Πορτοκερμένο. Και στη συνέχεια 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες θα δοθούν όσοι είχαν την κύρια κατοικία τους σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε. Για δευτερεύουσες κατοικίες εξοχικά το ποσό μειώνεται κατά 50%, έως 3.000 ευρώ δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα με 600 ευρώ επαγγελματίας τι να κάνει, πραγματικά δεν ξέρω. Ποια ανάγκη να πρωτοκαλύψεις δηλαδή. Ας ελπίσουμε γρήγορα να κινηθεί η διαδικασία και σε σχέση και με τις υπόλοιπες πρόνοιες που υπάρχουν από αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει και ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών όταν έχουμε μια τέτοια μεγάλη φυσική καταστροφή. Να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος και χθες βρέθηκε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν εκεί συσκέψεις. Τι είπε για αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει?
2: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών στους πολίτες οι οποίοι δυστυχώς έπαθαν ζημιές στις κατοικίες τους. Έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχει βγει η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση όλων των περιοχών οι οποίες επλήγησαν.
1: Μάλιστα. Αυτά σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης, τον ξέρετε. Τον γνωρίσαμε όλοι την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, στα Νέα Σαββατοκύριακο. Το άρθρο του καθηγητή, ο οποίος κύριος Αριγιάννης αναρωτιέται πόσα χρόνια θα αντέχουμε να πληρώνουμε την αποκατάσταση αντί της πρόληψης. Πολύ εύστοχο αυτό το οποίο γράφει και σημειώνει ο κύριος Σαριγιάννης. Εδώ φέτος ήδη έχουν καεί στη χώρα μας, παιδιά, πάνω από 300.000 τρέματα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και είμαστε ακόμη στον Αύγουστο και την τελευταία δεκαετία διάβαζα πάνω από 5 εκατομμύρια. Αφήστε δε το κόστος, το κόστος αποκατάστασης από ό,τι λένε, με μια πρώτη εκτίμηση, για Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ρουμανία, οι χώρες που είχαν τις μεγαλύτερες φωτιές στην Ευρώπη, θα ξεπεράσει τα 3 δις. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε καλύτερα και στο κομμάτι της πρόληψης. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις. και αλήθειες

0: από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες, καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στο...
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες.

0: στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλόσοφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Βορειότερα, στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν λόγο επίσης για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά.
2: Πάρ' τα από εδώ.
1: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
2: Να σε καλά. Πόσες μήνανε?
1: 506 και μία.
3: Για να δω. Είσαι εγώ.
4: Παπαδόπουλος Γιάννης.
3: Να φέρε καν κάνει στραβάδι.
4: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης. Τυφεκιοφόρος πεζικού 80 ΕΣΟ.
3: Και γιατί σε φέρανε εδώ, ρε?
4: Δεν ξέρω.

Ακούσατε και να πω σας από αυτή την εμβληματική ταινία των 80's, Λούφα και Παραλλαγή. Νίκος Καλογερόπουλος, κυρίες και κύριοι, τα λέγαμε και χθες. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά πολύ ωραίος ηθοποιός. Και για να δει κανείς τι αποτύπωμα αφήνει αυτός ο καλλιτέχνης και γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν αυτόν εδώ τον πλανήτη και ξέρετε, η απώλειά τους δεν είναι αμεληταία. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν προφανώς και ο Νίκος Καλογερόπουλος. Πρέπει να δει κανείς τι γράφουν από χθες συνάδελφοί του, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοσυνθέτες για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Και βλέπεις ότι όλοι έχουν να πούνε έναν πολύ καλό λόγο για το ταλέντο του, αλλά και για το ήθος του, το ήθος του καλύτερο.

Sky αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο προβάλλοντας απόψε το βράδυ στις 11 την ταινία Λούφα και Παραλλαγή, στην οποία πρωταγωνίστησε και μέσα από αυτή την ταινία το 1984 έκανε και το μεγάλο μπαμ. Τότε έγινε ευρέως γνωστός ο Νίκος Καλογερόπουλος και μετά του δόθηκαν και άλλες ευκαιρίες και μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Η σειρά Camping, νομίζω εκεί στη δημόσια τηλεόραση ήταν που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στον κινηματογράφο όμως είχε και άλλες παρουσίες και άλλες εμφανίσεις. Ήταν πολύ επιλεκτικός στους ρόλους τους οποίους θα έπαιζε ο Νίκος Καλογερόπουλος γενικότερα.

0: Χρειαζόμαστε, παιδιά. Θυμίζω πως τα λέμε και αυτή την εβδομάδα από την πολύ πρωινή ζώνη, από το πολύ πρωινό πόστο του σταθμού, στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας, ξεκουράζεται ο γέροντας και μπράβο του. Θα τα λέμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Μέχρι, για να δω το ημερολόγιο μου, μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Μετά, γεια σας, μην τον είδατε τον Πέτρο Κυρκυλή. Και θα ανταμώσουμε και πάλι το Σεπτέμβριο. Μαζί με τα σχολεία που θα ανοίξουν. Χθες είχαμε μία ακόμη μεγάλη απώλεια, κυρίες και κύριοι, για τη χώρα. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος διανοούμενος Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Παρεμβάσεις του θα είχατε ακούσει πολλές και μέσα από τη συχνότητα του Sky. Τακτικός συνομιλητής του ήταν ο Άρης Πορτοσάλτε. Γενικότερα ο Στέλιος Ράμφος, ο οποίος με απλότητα μιλούσε και νομίζω πως εκλαήκευε έννοιες πολύ δύσκολες για όλους εμάς, ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Πολύ αναγνωρίσιμη φωνή και νομίζω πως μπόρεσε σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και την ερμηνεία του ελληνισμού, που ήταν, αν θέλετε, και η στόχευσή του σε όλη αυτή του την πορεία, σε όλη αυτή του διαδρομή, έχοντας γράψει πάνω από 30 βιβλία, να μπορέσει να προσεγγίσει και τη νέα γενιά. Που αυτό πάντα είναι ένα στοίχημα για τέτοιους ανθρώπους. Είναι ένα στοίχημα, το οποίο βεβαίως το στοίχημα το κέρδισε ο Στέλιος Ράμφος και αφήνει πίσω του, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Που αυτή η παρακαταθήκη είναι αυτό το εκτεταμένο πνευματικό έργο που εκτείνεται και περιλαμβάνεται και σε αυτά τα 30 βιβλία. Και στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε όλη του την πορεία, όλη του τη διαδρομή, πραγματικά πολύ σημαντική. Βεβαίως εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει εδώ στον Sky, στην Κωνσταντίνα Βαρσά.
1: Πιστεύετε ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι?
2: Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε ίσοι, αλλά είμαστε ανώμοιοι όλοι.
1: Πώς διαλέξετε το αντικείμενό σας?
2: Α, δεν το διάλεξα. Με διάλεξε, γιατί αυτό μου άρεσε από μικρό παιδί. Κάπως έτσι και αυτά μου αρέσαν και αυτό έγινε.
1: Όταν λέτε από μικρό παιδί?
2: Δηλαδή μου άρεσε να διαβάζω βιβλία. Είχε παντρευτεί η αδερφή μου και μου είχε αφήσει κάτι βιβλία της και διάβαζα. Περλμπακ, Ανατολικός Δυτικός Άνεμος, Τζον Στάιμπεκ.
1: Δύσκολα πράγματα.
2: Άνθρωποι και ποντίκια. Τα διάβαζα 10 χρονών. Αυτά καταλαβαίνετε τι διάβαζα.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αποτιμήσω, αλλά σκέφτομαι τον εαυτό μου αντίστοιχα, ότι κάτι διάβαζα όταν ήμουν μικρή, κάτι έβλεπα. Και σήμερα που το ξαναπαίρνω στα χέρια μου, λέω, τι καταλάβαινες τότε από αυτό? Τίποτα απολύτως.
2: Όχι, καταλαβαίνεις ότι διαβάζεις.
1: Αυτό μόνο.
2: Ήδη είναι μια θέση απέναντι στον εαυτό σου. Κάτι κάνεις με τον εαυτό σου. Αρχίζεις και σε σκέφτεσαι. Το σπουδαιότερο δεν είναι να διαβάζεις, είναι να αρχίσεις να σε σκέφτεσαι. Εκεί είναι το κλειδί, εκεί γίνονται όλα. Επομένως...
1: Και η ανάγνωση είναι ένας δρόμος για τη γραφή μετά?
2: Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά δρόμος, αλλά μπορεί να έρθει.
1: Σε εσάς πώς ήρθε?
2: Δεν ξέρω. Έγραφα. Βγάζαμε περιοδικά, ας πούμε. Και στα φοιτητικά χρόνια και δεν το σκέφτηκα ως κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Το έκανα.
0: Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη. Δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το πότε θα τελεστεί η κηδεία του. Υπάρχει όμως για τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον πολύ γνωστό ηθοποιό. Η κηδεία του θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών την Τετάρτη. Πολιτική κηδεία με την παράκληση της οικογένειας, όσοι επιθυμούν, αντιστεφάνουν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Μάλιστα, ας σεβαστούμε αυτή την επιθυμία της οικογένειας του Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει και αυτός πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο. Για πάμε και στα μηνύματά σας που έχουν έρθει και είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση και για τα μηνύματα. Παναγιώτης Γκούβερης, καλημέρα. Όση άδεια και να πάρουμε, ξυπνάμε πρωί από συνήθεια. Ευτυχώς υπάρχει και το ραδιόφωνο, ναι. Ευτυχώς υπάρχουμε και εμείς. Ευτυχώς υπάρχετε και εσείς, παιδιά, στην ακρόαση. Διότι μόνοι μας να κάνουμε εκπομπή δεν είναι και πολύ ωραίο. Δεν θα ήταν καθόλου ωραίο. Γεια σου, Βασίλη. Πρόληψη στην ανοησία και βλακεία δεν υπάρχει. Θερμές εργασίες και ψυσταριές με 10 μποφόρ είναι θέμα νοημοσύνης. Έχεις δίκιο, φίλε μου Βασίλη, έχεις δίκιο. Τα έχουμε πει τόσες φορές, έχω πραγματικά βαρεθεί. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλημέρα, Λεβέντη. Γιατί δεν μας λες όμως

Αναζητήστε πάντως τη φιλμογραφία του. Δείτε απόψε το βράδυ εδώ στο Sky τη Λούφα και Παραλάγη, την ταινία του Νίκου Περάκη. Είχε βγει και sequel μετά από πολλά χρόνια. Ναι, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Την original ταινία, την πρώτη δείτε, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Κοίταρε και πολύ μπροστά για τα δεδομένα της εποχής.

Anxiety, ποιος έχει άγχος, κύριε Παπακαλούση? Σίγουρα όχι αυτός ο οποίος φεύγει, την κοπανάει από αυτήν εδώ την πόλη. Εμείς λιγάκι άγχος μπορεί να έχουμε, γιατί ακόμη εργαζόμαστε.

συνοδεύει, ποια είναι τα αφεντικά. Θα μπορούσαν μετά από κάθε φωτιά που δυστυχώς έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε χρόνο, να τα βάζανε τα καλώδια από κάτω, αλλά δεν το έκαναν. Αφού έχουν να κάνουν με τέτοιους μπιπ σαν εμάς, θα μας τα παίρνουν με ακριβό ρεύμα και χωρίς έργα. Καλά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, Σωτήρη, τριφυλάρα, ομοειδεάτη μου. Είσαι και φίλος μου, Παναθηναϊκός δικός μου. Έργα γίνονται. Απλώς εδώ η κριτική που πρέπει να ασκήσει κανείς είναι πως τα έργα αυτά γίνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα αυτά τα έργα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο πια. Όσο για το ποιος είναι ο ΔΔΕ, ο ΔΔΕ είναι η ΔΕΗ, η οποία νομίζω κατέχει ακόμη την πλειοψηφία των μετοχών, και η Αυστραλία, διότι ως γνωστόν έχει υπάρξει μια ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε η ευθύνη σε αυτούς για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σε σχέση με το δίκτυο του ΔΔΕ. Δεν είναι σε εμάς, είναι σε αυτούς. Γεια σου, Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα. Ευτυχώς που ένας καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ και ένα σημείτη στο ευρώ. Αν ακούγαμε κάτι άλλους πολιτικούς σήμερα θα μας έκλεγαν οι ρέγγες. Θα τα πούμε τώρα εντός ολίγων λεπτών για τους πολιτικούς μας. Διότι έχει ενδιαφέρον το τι έχει υποθεί χθες κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Είχαμε ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, οφείλω να ομολογήσω. Γεια σου, Δημήτρη Παπαδόπουλε, να είσαι καλά. Όλα τέλεια, μου λέει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Όλα τέλεια. Να και ένας αισιόδοξος Έλληνας. Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο. Τι είσαι σ' άδεια, φίλε μου, και τα βλέπεις όλα τέλεια. Τα βλέπει όλα τέλεια, βέβαια. Άμα είσαι σ' άδεια και κάπου ωραία, όλα τέλεια τα βλέπεις. Γεια σου, Αλεχάνδρο. Δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας με θερινή γαστρεντερίτιδα. Ευτυχώς μου κάνετε παρέα. Από αύριο ελπίζω πίσω στη δουλειά, Δημήτρη. Καλά, μην βιαστείς. Άμα δεν είσαι καλά, κάτσε. Πάρε το χρόνο σου. Περαστικά, Αλεχάνδρο μου. Περαστικά, φίλε μου. Γεια σου, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Εκεί με τον Γιώργο Ψάλτη ασχολείται ο Κώστας Παπαδάκης. Έρχεται ο Σονούπο, λέει. Όχι, ρε, εσύ δεν έρχεται ο Σονούπο. Και μη μαρτυράς. Εγώ δεν θα μαρτυρήσω. Εσύ μαρτυράς. Θες να μαρτυρήσεις που είναι ο Γιώργος Ψάλτης. Λοιπόν, άστον εκεί που είναι στην ησυχία του. Άστον. Δεν ησυχάζει πουθενά, παιδιά, ο Γιώργης, βέβαια, έτσι. Μιας και τον πιάσαμε στο στόμα μας τώρα. Θα σε βομβαρδίσει με μηνύματα για κάτι που έχει δει στο Twitter, στα social media εκεί κτλ. Σε επίπεδο ειδησιογραφίας εννοώ. Και θα στο στείλει εκεί σε αυτά τα κοινά group που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν ησυχάζει. Γεια σου, Μάκη μου. Να σε καλά. Τι μου λέει ο Μάκης, εμείς που έχουμε καταστήματα είχαν πει μέχρι το τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση πως θα κόψει την προκαταβολή φόρου, θα κόψουν και την προσωπική διαφορά για τις συντάξεις, λες, υποτίθεται ότι το είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, νομίζω πως είχε δώσει κάποιες τέτοιες υποσχέσεις, κάτσε να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και από τη ΔΕΘ, αν θα ληφθεί κάποιο μέτρο για αυτά τα οποία μου λες, αν και... Δεν υπάρχει ατελείωτος δημοσιονομικός χώρος. Κάτι για 2 δισεκατομμύρια ευρώ ακούμε που θα δοθούν. Να δούμε σε ποιους. Γεια σου, Αντώνη Βαλαγκούντη. Το πιο σύντομο ανέκδοτο. Η Νεοελλάδα παράγει φιλοσόφους. Ναι, και το δεύτερο ανέκδοτο ποιο είναι. Ο Μητσοτάκης ψάχνει για φιλοσόφους να συμφωνεί διαφωνώντας με 20 εκατομμύρια Έλληνες μέσα και έξω, μάλιστα. Και ο Στέλιος μου ζητά να καλέσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει στις καταγγελίες σχετικά με τους οδηγούς της ΟΣΥ, οι οποίοι άνευ ιατρικών γνωματεύσεων βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στον Sky. Και ο κύριος Κυρανάκης, όταν ήταν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό και είχε πει πως κάποιοι επέστρεψαν στη δουλειά τους και για κάποιους κινήθηκαν οι πειθαρχικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα, έχει ενδιαφέρον πράγματι. Γεια σου, Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά, καλημέρα και σε σένα. Και τι άλλο έχουμε, και τις καλημέρες της Μαρίας από το Χαλάνδρη, της Αφροδίτης από τα Βρυλίσια, της Βούλας από το Παγκράτη, της Σοφίας από τη Σπάρτη, του Στέφανο από το Γέρακα και του Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, παιδιά. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Χθες είχαμε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο in.gr και την Ελένη Στεργίου, εξαίρετη συνάδελφος η Ελένη, την καλημέρα μου. Πολύ ωραία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, σε ένα ωραιότατο καφέ εκεί από ό,τι είδα, σαν να τα λένε δύο φίλοι να πίνουν τον καφέ τους και να σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι αυτό το οποίο γίνεται εκτός συνόρων στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: κόνσεπτ, το οποίο σιγά σιγά το βλέπω εδώ και ωραίο είναι αυτό και ευχάριστο, το υιοθετούμε και εμείς και στα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Άνοιξε τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και για τη δική του επόμενη μέρα με το κόμμα Ελλάς. Τι είπε? Είπε πως ήταν πάντα απέναντι στα συμφέροντα ο κύριος Τσίπρας. Δεν θέλω γέλια, παιδιά. Δεν θέλω γέλια, δεν θέλω αναφορές στις τηλεοπτικές άδειες, στον διαγωνισμό του κυρίου Παπά τότε το 2016. Δεν θέλω αναφορές στην υπόθεση Νοβάρτης. Δεν θέλω αναφορές στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Στο μεταξύ βγαίνει και τα λέει αυτά για τα συμφέροντα στο in.gr του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή μιλάμε για κωμωδία όλο αυτό. Αλλά θα μπορούσε κανείς να πει πως ο πρόεδρος πολεμάει το σύστημα εκ των έσω, παιδιά. Από μέσα θέλει να ρίξει το σύστημα. Πάει και τα λέει στα μέσα του Βαγγέλη Μαρινάκη, πολεμώντας με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα. Ειλικρινά, κύριε πρόεδρε, τι να πω. Δεν ξέρω αν οι πολίτες έχουν τόση κοντή μνήμη και δεν θυμούνται τι κάνατε την τετραετία 2015-2019. Αλλά να πηγαίνετε και στα μέσα ενημέρωσης του Βαγγέλη Μαρινάκη για να κάνετε το rebranding, παρουσιάζοντας πάλι τον εαυτό σας ως αντισυστημικό, μια σκίστα απέναντι στα συμφέροντα δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή που θέλει να το πάει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Τσίπρας.
1: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν χθες που βρίσκεται και πάλι στην παρέα σας στη ραδιοφωνική ο Μάνος Βουλαρίνος το τσίμπησε το ηχητικό. Αν όχι, σήμερα φαντάζομαι θα βρίσκεται στις πρώτες του επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω γέλια, ξαναλέω, για αυτά που λέει ο πρόεδρος, ο οποίος επανακάμπτει, έκανε το rebranding του και σαν έτοιμος από καιρό είναι έτοιμος και πάλι να διεκδικήσει τη θέση του στην πολιτική σκηνή. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και ένα ακόμη ηχητικό να ακούσουμε. Να πω πως υπήρξαν και εύλογο νομίζω είναι αντιδράσεις από το κυβερνώντο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία και μια σκληρή ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και από τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εγκαλούν και οι δύο τον κύριο Τσίπρα και επιχειρούν να θυμίσουν στην κοινή γνώμη τα όσα έκανε την τετραετία 2015-2019. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη στόχευση της κυβέρνησης, αντιλαμβάνομαι ποια είναι η στρατηγική της όταν καλείται να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, όμως εδώ υπάρχουν πεπραγμένα της κυβέρνησης. Δεν ξέρω με τι άνεση μπορεί ο κύριος Φλωρίδης να μιλάει για την ελληνική, μπορεί να βγαίνει να μιλάει για την ελληνική δικαιοσύνη με αυτά τα πεπραγμένα που έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό, με αυτά που γίνονται τα πολύ περίεργα και κατανόητα, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Δεν ξέρω με τι ευκολία μπορεί να επιχειρεί να βγαίνει και να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει και πολλά όπλα στη φαρέτρα της για αυτό το θέμα πια η κυβέρνηση. Θέλω να πω έτσι την καλημέρα μου στον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Μαρτράκη, αλλά σε αυτά τα θέματα η κυβέρνηση σαν να έχει πάρει κάτω από τη βάση. Λέω εγώ τώρα. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, τη διαπλοκή, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου οπτική των πραγμάτων. Λοιπόν, είχαμε πάντως μια οξία επίθεση του Παύλου Μαρινάκη και του Γιώργου Φλωρίδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ξύπνησαν και στο Πασόκ. Ξύπνησαν. Πλέον βλέπετε πως όποτε βγαίνει και μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, τσούπνα ξεπετάγεται και μια ανακοίνωση από το Πασόκ Κινάλ. Λέει το Πασόκ Κινάλ, ανεδαφική η δήλωση Τσίπρα περί σύγκρουσης με συμφέροντα. Και γενικότερα τον στολίζει τον Αλέξη Τσίπρα το Πασόκ. Δεν το έκανε σε πρώτο χρόνο και έχασε χρόνο με αυτό, διότι είναι σαφές, νομίζω οι περισσότεροι που παρακολουθούμε τα πολιτικά τεκτενόμενα στη χώρα, το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα εδώ και χρόνια, πως εδώ θα δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ.

0: μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη. Οπότε είναι προφανές πως το Πασόκ πρέπει να κινηθεί και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αν θέλει να βγει δεύτερο στις επερχόμενες εκλογές. Αν τώρα θεωρούν πως μπορούν να έρθουν πρώτοι, ενώ οι δημοσκοπήσεις τους φέρνουν τρίτους, ζουν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται και σε επίπεδο κοινωνίας. Να ακούσουμε ακόμη απόσπασμα του κύριου Τσίπρα. Είπε για τη ΔΕΗ κάποια πράγματα. Το Πασόκ και για τη ΔΕΗ και για αυτά που είπε για την ακρίβεια και τη στέγαση ασκεί κριτική στον κύριο Τσίπρα. Θεωρεί πως αντιγράφει προτάσεις που έχει καταθέσει το Πασόκ στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα τι είπε για τη ΔΕΗ.
1: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση σε εισαγωγικά όχι κοινής ωφέλειας αλλά εξυπηρέτησης της ωφέλειας των φανς και των ιδιωτικών συμφερόντων σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
0: Μάλιστα, για πάμε παρακάτω να τα τρέξουμε λίγο να ακούσουμε και άλλα θέματα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει τις διακοπές του στα Χανιά, θα παραμείνει εκεί μέχρι και τον 15 Αύγουστο. Διακοπές και για τον Πρωθυπουργό, παιδιά. Όλοι χρειαζόμαστε διακοπές από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής εδώ της χώρας. Βεβαίως, σε αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός πως έχει στείλει στον κουβά ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και αρκετές ημέρες τα σενάρια περί πρόνων εκλογών το φθινόπωρο. Δεν υφίσταται πια τέτοιο σενάριο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχετε ακούσει από τον Sky 100,3 εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω. Ο Μάιος φαίνεται πως συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Να δούμε πότε θα επιλέξει να γίνουν εκλογές ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, οι τελευταίες συζητήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου πριν να αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για τα Χανιά είχαν να κάνουν με το περίγραμμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, οι εξαγγελίες που θα γίνουν. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου οι σχετικές ανακοινώσεις στα εγγένεια της έκθεσης με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, μίλησε στην ΕΡΤ την Κυριακή, μας έδωσε το περίγραμμα των μέτρων.
2: Καταρχήν είναι προεκλογική ΔΕΘ, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύουμε και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε αυτό τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
0: Δεν είναι προεκλογική η ΔΕΘ, παιδιά. Πιστήκατε, είμαι σίγουρος πως πιστήκατε, ναι, 8 μήνες πριν από τις εκλογές, κάπου εκεί. Σίγουρα δεν είναι προεκλογική η ΔΕΘ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα μοιράσει η κυβέρνηση, πέρσι 1,7, και σε αυτό το πακέτο μέτρων θα υπάρχουν μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων και μέτρα για τους μισθωτούς. Ακούμε τον κύριο Ρωμανό τι είπε εδώ στον Sky.
3: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, μάλιστα, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών η οικογένεια. Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
0: Μάλιστα, για την ακρίβεια δεν άκουσα κάτι και δεν ξέρω αν σε αυτό το θέμα το οποίο, αν θέλετε, απασχολεί το μέσο νοικοκυριό σε αυτήν εδώ τη χώρα και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους περισσότερους εξημών, για αυτό το θέμα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις και κάποια μέτρα τα οποία πραγματικά θα απαλύνουν τις πληγές, τις οικονομικές πληγές που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί μεν σημαντικά τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο 3,4%, τον Ιούνιο 4,4%, 5,2% τον Μάιο, θυμίζω, 5,4% τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι τιμές είναι ήδη σε πολύ ψηλά επίπεδα, παιδιά. Και αν θα κάνεις τη σύγκριση με το εξωτερικό, υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Μας κλέβουν μέσα στη μούρη μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ τι του ζητάμε επί της ουσίας? Να προσπαθήσει η κυβέρνηση και μέσω των ελεκτικών μηχανισμών να μας κλέβουν λιγότερο έστω. Μη μας κλέβετε τόσο πολύ. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τι είπε για την ακρίβεια αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Μειώνουμε 82 φόρους και ότι έχουμε αυξημένα έσοδα για να μπορούμε να μοιράζουμε κοινωνικό μέρημα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στην ακρίβεια, που είναι ένα εισαγόμενο θέμα εμπολής. Ασφαλώς και υπάρχει ακρίβεια.
0: Δεν είναι όλα εισαγόμενη ακρίβεια, κύριε Κεφαλογιάννη. Σταματήστε να το λέτε αυτό από την κυβέρνηση. Σταματήστε. Στο σύνολό της η ακρίβεια δεν οφείλεται στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στον πόλεμο, στα στενά του Ορμούς. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δομή της ελληνικής αγοράς που έχει πάρα πολλά διαχρονικά θέματα, προβλήματα. Ανταγωνισμός δεν υπάρχει σε βασικούς κλάδους. Πας στο σούπερ μάρκετ και σε συγκεκριμένα προϊόντα έχεις μια-δυο επιλογές, δεν έχεις παραπάνω. Με τα περιθώρια κέρδους υπάρχει θέμα. Θυμίζω πως το πλαφόν στο κέρδος δεν υφίσταται πια. Έχει καταργηθεί αυτό το μέτρο. Οπότε είμαστε εμείς και εταιρείες. Γεια σας. Κανείς άλλος να βάλει κάποια όρια δηλαδή. Και η φορολογική επιβάρυνση. Πας να βάλεις βενζίνη στα πρατήρια και πληρώνεις 15 φόρους που λέει ο λόγος. Φόρο στο φόρο. Σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό? Να υπάρχει και ΦΠΑ στα καύσιμα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Φόρο στο φόρο, ξαναλέω. Φόρο στο φόρο. Σε έναν φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που είχε αυξηθεί την εποχή των μνημόνιων καμιά δεκάρια φορές. Διότι ήταν η εύκολη λύση τότε για τα οικονομικά επιτελεία να βρουν έσοδα εκεί που δεν είχε το κράτος μας. Να ακούσουμε τι είπαν για την ακρίβεια η κυρία Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
5: Όταν έχεις την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Φαίνεται και από τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά.
6: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης.
0: Φύγαμε παιδιά, διαφημίσεις και έρχεται η Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο.

Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: radiomaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 11 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Λιφαντή είναι στην αρχισυνταξία και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση.

0: Ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Βορειότερα στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, 1.500 ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 132. Εξ αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη χορήγηση στην Κολομβία 15,5 εκατομμυρίων, χρήματα τα οποία όπως διευκρίνησε θα διατεθούν για να χορηγηθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να γίνει αποτίμηση των ζημιών. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ας ακούσουμε τι είπε για τον πολύ νεκρό σεισμό στην Κολομβία ο καθηγητής και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας.
1: Είναι ένα σεισμό τη τάξη των 7,4 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ σε ένα βάθο γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό για τι επιπτώσει που μπορεί να έχει αυτό ο σεισμό στην επιφάνεια. Προηγήθηκε ο μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα και είχαμε τονίσει τότε ότι η ευρύτερη περιοχή θα αντιμετωπίσει και άλλου σεισμού. Έχουν κάποια σχέση, όχι απόλυτη όμω σχέση. Δεν ανήκει στην ίδια ρηξηγενή ζώνη που έγινε ο σεισμό στο Καράκα πριν ένα μήνα. Ανήκει στη ζώνη υποβήθηση τη Νότιας Αμερικής και του Ειρηνικού Ωκεανού.
0: Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Αφορμή για την έρευνα ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία αλλά και Κυκλάδες. Το σχέδιο για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων που έχασαν τις περιουσίες τους από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε Δυτική Αττική και Βιωτία, παρουσίασε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Διευκρίνησε ότι μέσα σε 10 ημέρες οι πληγέντες θα πάρουν τα χρήματα.

0: Μετά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών στους πολίτες οι οποίοι δυστυχώς έπαθαν ζημιές στις κατοικίες τους. Έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχει βγει η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση όλων των περιοχών οι οποίες επλήγησαν.
2: Απολογισμό της υπερπροσπάθειας που έγινε στην Αττικοβιωτία για τη διάσωση και την προστασία των ζώων από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά κατέγραψε ο Δήμος Μεγαραίων. Μία εβδομάδα μετά δημοσιοποίησε τα στοιχεία αυτής της προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και πολίτες. Συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα, εκ των οποίων 222 ζώα συντροφιάς, 14 άγρια ζώα και 46 παραγωγικά. 131 ζώα έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση φωτιάς που μένεται στην νοτιοδυτική Ισπανία και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων και του δύσβατου εδάφους. Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Μέχρι στιγμής περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη Συμβολή των Οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η συντροφός του το βράδυ της Δευτέρας. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυατρείο Σκιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Βόλου για εξειδικευμένη νοσηλεία. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Στο Κίεβο οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάταγμα με το οποίο περιορίζει σε 11 τα συνιστόμενα παιδικά εμβόλια υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζητά ακόμα το διαχωρισμό του συνδυασμένου εμβολίου ηλαράς παροτίτιδας ερυθράς και τη χορήγησή του σε 3 διαφορετικές επισκέψεις στο γιατρό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η κυβέρνησή του αναγνωρίζει τις συστάσεις μόνο για 11 εμβολιασμούς, τονίζοντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες συστήνονται περισσότερα παιδικά εμβόλια από άλλες χώρες. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις των ειδικών δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι προειδοποιούν πως η μείωση των συνιστόμενων εμβολίων θα αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Σε 36 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής το διάστημα από 3 έως 10 Αυγούστου.

0: Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 6.500 παραβάσεις, μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ακινητοποιήθηκαν 665 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 952 άδειες ικανότητας οδήγησης. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Όπως ενημέρωσε η οικογένειά του, όσοι το επιθυμούν αντιστεφάνων μπορούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Τι είναι αυτά ρε φαντάρε?
2: Αυτά.
1: Πάρ' τα από εδώ.
2: Ευχαριστώ ρε.
1: Να σε καλά. Πόσες μήνανε?
2: 506 και μία.
3: Για να δω. Είσαι εγώ?
2: Παπαδόπουλος Γιάννης.
3: Να φέρε κάνει κάνει στραβάδι.
2: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τη φακιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
3: Και γιατί σε φέρανε εδώ ρε?
2: Δεν ξέρω.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τζέσσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας αρχίζει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νιμέγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ώρα χρυσού μεταλλίου για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο βασιλιάς του Μήκους θα αγωνιστεί απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρινγκχαμ. Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 16 ώρα Ελλάδος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, η Ελλάδα κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 4x200 των ανδρών με χρόνο 7, 8 και 15, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ας περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
8: Sky 100,3. The devil's gonna make me a free man. The devil...

Τι γίνεται ρε παιδιά, πολύ πολύ. Πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. 7 και 18 πρώτα λεπτά, τα καταφέραμε κύριε Παπακαλούση, ξυπνήσαμε για τα καλά. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στα ντεξ. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω, ναι. Όλοι εσείς στην ακρόαση, ευχαριστώ πολύ και για τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν καταφτάσει στα τελευταία λεπτά. Για σου τάκαρα από το Λαγονίσι, Πετράν, υπάρχει λύση για να μην μας κλέβουνε. Πάμε Ευρώπη. Ο γιος μου 3 χρόνια μπάρμαν στην Νορβηγία, από άφραγκος να του χρωστάνε λεφτά στην Ελλάδα επιχειρηματίες, είναι με 10 χιλιάρικα στην τράπεζα. Εγώ αναφερόμουν και στα σούπερ μάρκετ ότι μας κλέβουνε, παιδιά. Μας κλέβουνε κανονικότατα. Οι τιμές είναι αδιανόητες. Σας έλεγα και σε άλλες εκπομπές και άλλες φορές που τα έχουμε πει εδώ ραδιοφωνικώς μέσα από το Sky 100,3. Έκανα διακόπες με την οικογένεια στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. 10 ημέρες βρεθήκαμε εκεί στα ξένα. Αλήθεια σας λέω, δυσκολεύτηκα να βρω προϊόν το οποίο να είναι ακριβότερο από ότι εδώ, στη χώρα μας. Πραγματικά δυσκολεύτηκα να βρω. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως την κυβέρνηση, με τους μισθούς να είναι κατά πολύ μικρότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα, χαμηλότεροι σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Τι γίνεται, οι τιμές να είναι στα ίδια επίπεδα και να είναι και ακριβότερα από ότι με τους φίλους μας τους Γερμανούς. Τι να πω για αποσμητικά, να πω για σαμπουάν, για φρόλουτρα, να πω για μέλια, μαρμελάδες, τι τιμές βρήκα εκεί και τι τιμές βρίσκω εδώ. Δείτε, εγώ σούπερ μάρκετ πάω μέρα παραμέρα με τα κορίτσια που έχω να θρέψω. Τρία στόματα έχουμε να θρέψουμε, κύριε Παπακαλούς, τι νομίσατε δηλαδή?

Λοιπόν, ο Ρέι και η Κάλεο, οι οποίοι είναι από το Μεξικό, αν θυμάμαι καλά, εκεί από την Αμερική. Η Αμερική, η οποία έχει πέσει πάνω από την Κολομβία τώρα τις τελευταίες ώρες, διότι είχαμε αυτό το σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρέκτερ. Είναι το πρώτο θέμα διεθνώς, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα. Διαβάζω τώρα στο CNN πως οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 130, οι τραυματίες τους 570. Ένα σεισμός ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία και μάλιστα κάποιες φτωχές περιοχές της δυτικής Κολομβίας που δεν είναι και τόσο πολύ καλά ανεπτυγμένες, και αυτό ενδεχομένως να δικαιολογεί, πέραν του ίδιου του σεισμού που το μέγεθός του είναι προφανώς πολύ μεγάλο, το μέγεθος και την κλίμακα των προβλημάτων, διότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε πάνω από 60 κτίρια να έχουν καταρρεύσει στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Κολομβίας. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές τις τελευταίες ώρες πως μεταξύ των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει είναι και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο ή παιδιατρική κλινική ενός νοσοκομείου, για να είμαι πιο ακριβής, στην πόλη

0: άλλοι.
1: Ναι, αυτό τώρα προκαλεί μια επιπρόσθετη ανησυχία για το τι ακριβώς έχει αφήσει πίσω του αυτός ο νιός, ο σεισμός, τι έχει αφήσει πίσω του αυτός ο σεισμός, με την κυβέρνηση βεβαίως να κηρύσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν η περιοχή San José del Palmar. Να λέω μια περιοχή όχι και τόσο ανεπτυγμένη, 150 μίλια δυτικά της Μποκοτά. Πολύ ισχυρός σεισμός. Θα δείτε και τα βίντεο και το μεσημέρι και το βράδυ στα δελτία μας. Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει την ώρα, τη στιγμή του σεισμού, και είναι πραγματικά σοκαριστικά. Μιλάμε για έναν πολύ δυνατό σεισμό και μιλάμε για μια πρωτοφανής καταστροφή που έχει πλήξει την Κολομβία. Για πάμε στα δικά μας τώρα. Υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα ένα έργο το οποίο το έχουμε δει τόσες φορές να ανεβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και από τη σημερινή κυβέρνηση, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, που πλέον νομίζω πως ξέρουμε όλους τους διαλόγους από αυτό το έργο απ' έξω και ανακατοτά. Όλο το σενάριο, παιδιά, το έχουμε πάθει. Το σενάριο έχει ως εξής: μια περιοχή καταστρέφεται, σεισμός, φωτιά, πλημμύρα, διαλέγεται και παίρνεται. Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω, αναδεικνύονται προβλήματα που υπήρχαν, αβλεψίες του κρατικού μηχανισμού και να σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προστασία των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές. Θα καταφθάσει την επομένη της καταστροφής η πολιτική ηγεσία με ένα έτσι πολύ σοβαρό ύφος, θα εκφράσει τη θλίψη της και στη συνέχεια θα υποσχεθεί πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα ακούσουμε για ολιστικά σχέδια ανασυγκρότησης των περιοχών, για σχέδια τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα των περιοχών αυτών, για πολλά χρήματα τα οποία θα πέσουν και ευρωπαϊκά κονδύλια, εννοείται. Βεβαίως τα χρόνια θα περάσουν και τα μεγάλα έργα τα οποία θα ανακούφιζαν τους πολίτες θα μείνουν στα χαρτιά ή θα καθυστερήσουν να γίνουν τόσο πολύ που κάποιοι δεν θα προλάβουν καν να τα δουν να γίνονται τελικά πραγματικότητα, ή τελικά δεν θα είναι αυτά τα οποία θα είχαν υποσχεθεί εξ αρχής οι κυβερνώντες και οι πολίτες. Μετά βεβαίως με το δίκιο τους θα είναι στα κάγκελα, έχοντας δει την πολιτεία να τους έχει ξεχάσει, να τους έχει αφήσει μόνους και αβοήθητους. Χθες τα είπαμε για τη Βόρεια Εύβοια, πως εκεί ένα μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση. Πρωτίστως θα πω εγώ για τη χώρα, διότι αν η ανασυγκρότηση αυτής της περιοχής προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς, θα ήταν πρόκριμα για το τι ακριβώς θα κάνεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ασχέτως φυσικών καταστροφών. Εκεί το στίχημα δεν φαίνεται πως κερδίζεται, φαίνεται πως έχουμε αργήσει. Και το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές που επλήγησαν από άλλες φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω πως είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα πέρασμα από αυτές τις περιοχές και θα το κάνουμε και στη σημερινή εκπομπή και στις επόμενες εκπομπές. Και για να δείτε πόσο πιο επίκαιρο γίνεται αυτό το θέμα και πόσο μπροστά είμαστε σαν εκπομπή. Από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα ξέσπασμα του Σταύρου Μπαίνου. Ο Σταύρος Μπαίνος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι Νέα Δημοκρατία, προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς ο Σταύρος Μπαίνος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος που έχει κάνει και πολλή δουλειά και με το διάζωμα μέσα από την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων αυτής εδώ της χώρας, την αναστήλωσή τους και τη φροντίδα αυτού του πολιτιστικού θησαυρού που έχει αυτή η χώρα και θα πρέπει να τον αξιοποιεί σε κάθε περίπτωση και να τον αναδεικνύει. Υπήρξε ένα ξέσπασμα του Σταύρου Μπαίνου σε μια συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Ο κύριος Μπαίνος έχει μπει μπροστά, τον έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικεφαλής του σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου. Στον Εύρο είχαμε μια καταστροφική πυρκαγιά το 2023. Και ο κύριος Σταύρος Μπαίνος ξέσπασε, θα ακούσετε ένα απόσπασμα των όσων είπε. Ήταν εκεί από πλευράς κυβέρνησης ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, αν δεν κάνω λάθος, διότι ο ίδιος κατήγγειλε πως το σχέδιο, το master plan το οποίο είχε εκπονήσει ο ίδιος, επί της ουσίας ακυρώνεται και αντικαθίσταται από μια άλλη μελέτη με τον προϋπολογισμό του έργου, όχι απλώς ασυρικρώνεται. Μιλάμε για 3 δις είχε τάξει η κυβέρνηση στους πολίτες του Εύρου για έργα τώρα που αφορούσαν από το οδικό δίκτυο της περιοχής μέχρι τους σιδηροδρόμους.

0: Και από τα 3 δις πάμε στα 309 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κωμωδία. Ακούμε το Σταύρο Μπένο, τι είπε, μιλάμε για ένα ξέσπασμα πραγματικά, οργισμένος και απογοητευμένος για τα όσα συμβαίνουν με το σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου.
1: Εγώ σας προτείνω λοιπόν κάτι το οποίο είναι απολύτως εγγυημένο και εσείς το αρνείστε. Πώς υπουργεθείτε μετά από αυτόν τον επάνω, εγώ είσαι κατά φύγω, δεν πρόκειται να συγκρίσω κανένα πρόβλημα. Έδωσα και το αίμα μου εδώ πέρα δηλαδή. Και λοιπόν, αυτό ήταν μεγάλη προσβολή αυτό που
2: νομίζω.
1: Μεγάλη προσβολή. Δεν το δω 50 χρόνια είμαι στην πολιτική.
2: Θα το έχουμε εξαίρεση.
1: Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ο παρουσιάζει ένα μελετητή με διαδεδομένη υπηρεσία να πάει κόντρα στην μελέτη μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ προσπαθώ να σπιτήσω με το μέλλον. Και εσείς το αρνείστε. Αυτό κάνετε. Μιλούσες μισή ώρα για ένα διπλημμυρικό έργο και εγώ σου μιλάω για τη σωτηρία της περιοχής, το καταλαβαίνεις. Και εσύ μιλούσες μισή ώρα για ένα διπλημμυρικό έργο. Και εγώ σου μιλάω για το μέλλον σου γιατί δεν με ακούς. Και δεν με ακούς μόνο, με υπονομένεις κιόλα. Τι θέλετε, είμαι άνθρωπος είμαι κι εγώ. Είμαι με σχολή, σας πάω έτσι. Είμαι συντετριμένος απόψε δηλαδή. Έχω συντριβή μέσα μου, ειλικρινά. Πρόκειται περί αυτοκτονίας δηλαδή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία καταγγέλει δημοσίως ο κύριος Σταύρος Μπένος και περιμένω εγώ και αρμοδίως από τα αρμόδια υπουργεία να υπάρξει μια απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Εύρο αν όντως έχει ακυρωθεί το master plan του κυρίου Μπένου, το οποίο προέβλεπε την ανοικοδόμηση όλης αυτής της περιοχής με έναν ορίζοντα δεκαετιών. Λοιπόν, αυτά. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Ο κύριος Γκαντάτσιος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μήνωα Παιδιάδας. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει μια ανοιχτή πληγή με το Αρκαλοχώρι. Το Αρκαλοχώρι, μια μεγάλη ζωντανή κωμόπολη που βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου στην Κρήτη, έδρα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, επλήγει από έναν πολύ ισχυρό σεισμό πριν από μερικά χρόνια και από τότε οι κάτοικοι του χωριού ψάχνουν να βρουν το βηματισμό τους, ακόμη μένουν σε κοντέινερ, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανοικοδόμηση της περιοχής και υπάρχουν και πάρα πολλά θα τα οποία δεν έχουν γίνει πράξη. Μια καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο από εσάς και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στον Σκακά
3: το Κομμάτι. Καλημέρα κύριε Κερδίου, ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα σας δώσω χρόνο εννοείται, ζητώ συγγνώμη τώρα γι' αυτό, η πολυλογία η δική μου φταίει, εγώ ευθύνομαι. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να σας δώσω το χρόνο να μου πείτε τι έχει και τι δεν έχει γίνει στο Αρκαλοχώρι τόσα χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη Συμβολή των Οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροδρομίου. Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη Συμβολή των Οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι.

0: από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τουρίστρια είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο επικίνδυνο σημείο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια στην νότιο-ανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Έχουμε ανοίξει τον φάκελο των φυσικών καταστροφών και την επόμενη μέρα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε χθες την περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας. Σήμερα στεκόμαστε στο Αρκαλοχώρι, το οποίο Αρκαλοχώρι υπέστη σοβαρές ζημιές. Θα έλεγε κανείς κατεστράφει ολοσχερός από έναν σεισμό που έπληξε την ευρύτερη περιοχή το Σεπτέμβριο του 2021. Και από τότε δυστυχώς έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Αρκαλοχώρι της κρατικής καθυστέρησης στην ανοικοδόμηση μιας περιοχής που έχει επληγεί από φυσική καταστροφή. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μήνωα Πεδιάδας. Γεια σας κύριε Γκαντάτσιο και πάλι. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι κύριε Κρυκλή.
1: Λοιπόν, τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει 5 χρόνια μετά το σεισμό, κύριε Γκαντάτσιο.
2: Να ευχηθούμε κύριε Κρυκλή να μην έχουμε σεισμούς Κολομβίας με αποζημιώσεις Ελλάδος.
1: Ναι.
2: Δεν θα μιλήσω εδώ σαν πρόεδρος. Μόνο θα μιλήσω σαν απλός επισκέπτης που περνάει αυτή τη στιγμή από το Αρκαλοχώρι και από τα γύρω χωριά της ευρύτερης περιοχής. Τα δύο κτίρια, περίπου ακόμα 400 κτίρια κόκκινα που δεν έχουν κατεδαφιστεί από το σεισμό του 2021. Επικίνδυνα κτίρια. Κτίρια που περνάνε από κάτω παιδιά, συνταξιούχοι, πολίτες που ζουν. Δεν είμαστε μια περιοχή ερυπωμένη, δεν είμαστε Γάζα, αλλά είναι μια κοινωνία που ακόμα ζει. Δηλαδή, ακόμα 3 σχολικά συγκροτήματα, 700 μαθητές που ζουν σε. Κάνουν σχολείο σε κοντέινερ. Είναι μια γενιά.
1: Πώς είστε, πώς είστε κάτοικοι εκεί, θυμίστε μας.
2: Έχουν μετά την τελευταία αιμορραγία, μετά το σεισμό, έχουν φύγει 3.500 κάτοικοι. Με απομένουν περίπου 15.000 σε ολόκληρο το Δήμο. Είναι ένας μικρός Δήμος, αλλά μετά το σεισμό έχουν φύγει 3.500 συνδημότες μας. Αυτοί έχουν πάει σε όμορους Δήμους.
1: Λογικό, δεν μπορούν οι άνθρωποι να περιμένουν τώρα πότε θα ξυπνήσει η πολιτεία και θα ασχοληθεί με εσάς.
2: Το τόπο έχει πληγεί.
1: Ναι.
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω λογικό να φύγουν τόσοι συμπολίτες σας. Δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα ξυπνήσει η πολιτεία να ασχοληθεί με τα θέματά σας.
2: Πολύ σωστά. Ποιος θα φέρει, κύριε Κυρκυλή, το παιδί του να κάνει μάθημα σε κοντέινερ? Ποιος θα φέρει το παιδί του να περπατάει ανάμεσα σε στενά που έχουν χαλάσματα, που έχουν ακόμα υπολείμματα από στέγες αμιάντου και από καμινάδες αμιάντου μέσα στις γειτονιές μας? Κανείς. Συνεπώς, η πολιτεία έπρεπε να τρέξει ήδη άμεσα και τις αποζημιώσεις και να βελτιώσει τη διαδικασία αυτή, να την απλοποιήσει τη διαδικασία της αποκατάστασης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μένουν άνθρωποι σε κίτρινα σπίτια. Μένουν άνθρωποι, περίπου 500 άνθρωποι, γύρω στα 170 κοντέινερ σε όλο το Δήμο, σε 7 περιοχές του Δήμου. Έχουμε δίπλα μας το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Ελλάδος, με πρόοδο εργασιών 70%, και εμείς εδώ έχουμε μια πρόοδο της τάξης του 10%. Και ξέρετε, τα σπίτια που φτιάχτηκαν μέχρι τώρα δεν φτιάχτηκαν με το πρόγραμμα και τη βοήθεια της αρρωγής. Κανένα σπίτι δεν φτιάχτηκε με αυτή τη συνταγή, που θεωρώ ότι υπήρχε πρόθεση, αλλά είναι διάτρητη και έχει πολλά κενά. Όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους, τα φτιάξανε με ειδικά τους έξοδα, τα φτιάξανε βάζοντας ή πουλώντας ελάχιστη, μετρημένα 40-50 σπίτια σε όλη την περιοχή.
1: Mm-hmm.
2: Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε από το σεισμό του 21 σε όλη την Κρήτη έχει 8.000 καταστροφές. Κατατέθηκαν περίπου 3.500 φάκελοι και έχουν βγει λιγότερο από 600 άδειες. Και κανένα σπίτι με τη διαδικασία της αρρωγής δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Πού κολλάει κανένα αυτή η διαδικασία, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Γιατί δεν προχωράει η διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, ναι. Υπάρχει καταρχήν υποστελεχωμένο προσωπικό. Με τις αμηνίτες δεν μπορείς να βγάζεις δουλειά. Σε θέματα φυσικών καταστροφών.
1: Uh-huh.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε την χαμηλή αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών, της επισκευής δηλαδή. Που σημαίνει τι, ότι όταν σου δίνει κάποια χρήματα με τιμές του 2011, με μια αναπροσαρμογή.

0: ή του μολογιού που δόθηκε το 22 τη τάξη του 5%, καταλαβαίνετε ότι οι σημερινές τιμές αγοράς αποκλίνουν. Ένα σπίτι κόκκινο, όταν πέσει εντελώς, δηλαδή αυτό το κόκκινο που πρέπει να καταδραστεί και να το χτίσει εξ αρχής, σου δίνει το κράτος 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν οι τιμές αγοράς είναι πάνω από 800 ευρώ το τετραγωνικό, για να χτίσει ένα καινούριο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν θα αποκατασταθεί η περιοχή και καμιά πληγή στα περιοχή. Ένα είναι αυτό. Η ίδια η Ελστάτ την τελευταία πενταετία εμφανίζει αύξηση οικοδομικών υλικών 32%. Πώς θα βάλει κανείς μπροστά να ξεκινήσει ένα σπίτι κατεστραμμένο? Εμείς, κύριε Κυρκυλή, δεν ζητάμε να φτιάξουμε χρυσά σπίτια, ούτε να φτιάξουμε σπίτια στον Αιγιαλό, ούτε να γυρνάμε με Φεράρι. Θέλουμε να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής, να έχουμε το σπίτι που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που γεννήθηκαν τα παιδιά μας, που παίξαν τα παιδιά στην αυλή. Θέλουμε ένα ασφαλές σπίτι. Τι το πιο απλό. Κι όμως αυτές οι διαδικασίες με την αναπροσαρμογή του τιμολογιού που είναι παροχημένες τιμές, με το ότι οι διαδικασίες δεν είναι απλοποιημένες. Όταν σου ζητάνε τα ίδια χαρτιά κάθε τρεις μήνες και ο υπάλληλος που θα δει το φάκελό σου θα περάσει ένας χρόνος και θα σου ξαναζητήσει το χαρτί που έχει λήξει, αυτά σε πάνε πίσω.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τα βασικά προβλήματα λοιπόν είναι αυτά. Τα βασικά προβλήματα είναι αυτά, συν το ότι σε αυτή την περιοχή τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 500 πληστηριασμούς στους δύο δήμους, πάσης φύσεως ακινήτων. Μας έχουν καταγγείλει ότι έχουν γίνει πληστηριασμοί ακόμα και σε κίτρινα σπίτια, σε κίτρινα ετοιμόρροπα σπίτια. Το ίδιο έχει γίνει και στην Πάνωλα, έτσι. Και στη Θεσσαλία, σε περιοχές που ήταν και πλημμυροπαθείς και σεισμοπαθείς. Ίδιες περιπτώσεις. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για τα εργαλοχώρια. Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια κείμενα, κάποια τροτά που τα βλέπουμε ότι δεν βοηθούν στην όλη διαδικασία. Για να προσαρμογή του τιμολογίου εργασιών, η απλοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση του τμήματος των μηχανικών και βέβαια το άτοκο δάνειο. Μέχρι τώρα σε εμάς μας είχε υποσχεθεί ο κ. Πρωθυπουργός 80% δίνεται από το κράτος και 20% άτοκο δάνειο.
1: Ναι.
0: Το άτοκο δάνειο
1: το θυμάμαι, αφορά και άλλες περιπτώσεις αυτό. Δεν αφορά μόνο εσάς. Σε εσάς δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό ακόμη?
0: Όχι, όχι. Εμάς δεν το έχει δώσει καμία τράπεζα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το είχαμε.
1: Από λεφτά, κύριε Γκαντάτσιο, αν μου επιτρέπετε, από λεφτά, τι έχετε πάρει αυτά τα 5 χρόνια από την πολιτεία σε επίπεδο αποζημιώσεων?
0: Έχουν πάρει κάποιες προκαταβολές της τάξης του 20-25%. Εννοείται με την πρόοδο εργασιών κάποιοι θα πάρουν.
1: Για να χτίσουν τα σπίτια τους, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Όμως σας λέω ότι φανταστείτε πώς θα ξεκινήσει κανείς όταν χρειάζεται ένας κυκαιώνας εγγράφων. Χρειάζεται μελέτης μηχανικών που βέβαια σωστά ο κράτος δεν μπορεί να δώσει έτσι δεξιά και αριστερά χρήματα, άσχετα αν το έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε σύνομα να πάρουμε κάποια χρήματα, θέλουμε γρήγορα και τάχιστα να τρέξουν οι διαδικασίες και να απλοποιηθούν για να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Δεν ζητάμε ούτε αμάξια να μας χαρίσουν, ούτε θωρακισμένα και χρυσά σπίτια. Θέλουμε τα απλά σπίτια μας, ασφαλή σπίτια μας, σε ασφαλείς και καθαρές γειτονιές.
1: Μάλιστα. Είναι ένα αίτημα με το οποίο δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αλλά είναι πραγματικά απίστευτο πόσο πολύ έχει καθυστερήσει η πολιτεία να σας βοηθήσει. Μιλάμε για 5 ολόκληρα χρόνια τα που έχουν περάσει. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα και ξέρετε, το πιο ανησυχητικό στα όσα μας είπατε, κύριε Γκαντάτσιο, είναι αυτό το κύμα φυγής το οποίο καταγράφετε κι εσείς. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και σηκώνονται και φεύγουν. Σου λέει θα πάω αλλού.
0: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε για μια χώρα που έχει αιμορραγία στην Ήπεθρο. Αντί να την ενισχύσει, αντί να την ανακόψει, ουσιαστικά δεν βάζει κάποιο ανάγχωμα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα κίνητρο να μείνουν στον τόπο που θέλουν, που γεννήθηκαν. Ναι. Είπαμε, δεν θέλουμε να. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
0: Δεν υπάρχει ούτε αυτό.
1: Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την Κρήτη και έχουν και την καταγωγή τους από την Κρήτη, πως το Αρκαλοχώρι ήταν, μέχρι να σας βρει αυτό το κακό με τον σεισμό, οικονομικό σταυροδρόμι εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και μάλιστα είχατε και μία από τις καλύτερες λαϊκές αγορές κάθε Σάββατο στο Αρκαλοχώρι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε μια λαϊκή αγορά και έχουμε μια αγορά.
1: Την έχετε ακόμη,
0: Βεβαίως. Χρονολογείται από το 1880 οι πρώτες μαρτυρίες και αναφορές. Και όμως, ας πούμε, ήταν ένας κόμβος, ήταν ένα σημείο που υπήρχε

0: ζωή και υπάρχει ζωή. Και να ξέρετε ότι εμείς, αν φτιάξουμε το αργαλοχώρι, συμβολικά το λέω το αργαλοχώρι, θα το φτιάξουμε με τη θέλησή μας και με τις δικές μας δυνάμεις. Γιατί έχουμε υλικό, έχουμε όρεξη και να δουλέψουμε εδώ και να ζήσουμε εδώ και να παλέψουμε και να πεθάνουμε εδώ. Να το ξέρετε, αυτό το λέμε με πλήρη αγάπη.
1: Ελπίζω κάτι να γίνει σύντομα, κύριε Γκαντάτσιο, διότι καταλαβαίνω πως και η υπομονή δική σας εξαντλείται. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μήνα Παιδιάδας.

0: είσαι η Τίλα στο στούντιο, κύριε Παπακαλούση. Η Τίλα Μένιαχ και Μάικλ Σεμπέλο, κύριε και κύριοι, από τη δεκαετία του 80, από τα αγαπημένα ήτης. Στην ταινία Flash Dance δεν έπαιζε αυτό το τραγούδι. Flash Dance, ταινία. Φαντάζομαι τον Μίλτο Τεντόγλου να προπονείται, παιδιά, και να ακούει αυτό το τραγούδι. Ναι, τον φαντάζομαι. Το αστέρι μας αγωνίζεται στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ απόψε το βράδυ.
1: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήτανε, δηλαδή, ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
0: Εγώ καταλαβαίνω πως ο Μίλτος Τεντόγλου, του οποίου τις δηλώσεις πάντα απολαμβάνω, παιδιά, έκανε υποδείξεις εκεί και στους διοργανωτές πως θα έχουν το σκάμα και τα λοιπά και το χώμα. Ξέρει ο άνθρωπος, είναι επαγγελματίας. Καταλαβαίνω πως στον τελικό δεν πάει μόνο για την πρωτιά, πάει και για μια μεγάλη επίδοση. Μακάρι να τη φέρει. 10 και 4 το βράδυ ο τελικός του μήκους στην ΕΡΤ. Τι 16. Λέμε 10 και 16 πρώτα λεπτά. Αυτή η ακρίβεια των διοργανωτών, παιδιά, με σκοτώνει. Δεν είναι 10 και 4, είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Απίστευτο. Θα έχει προηγηθεί η προσπάθεια της κυρίας Στεφανίδη και της κυρίας Αδαμοπούλου στο άλμα επί κοντό. 9 και 5 πρώτα λεπτά. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές συμμετοχές στις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε, εννοείται, και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος νομίζω την Παρασκευή αγωνίζεται. Επίσης, απόψε το βράδυ, 8:30, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός, 8:30 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σέντρα σε αυτό το πολύ κρίσιμο μάτς για την ομάδα μας, τον Παναθηναϊκό, τρίτος προκριματικός γύρος του UEFA Conference League. Άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης για μας τους Παναθηναϊκούς δεν υπάρχει. Κανονίστε την πορεία σας, κύριε Νίστρουπ και αγαπητοί ποδοσφαιριστές. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ, από την τηλεόραση του Sky και με post-game, να ξέρετε. Και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Νάιμεγκεν, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Mega. Το παιχνίδι αυτό γίνεται στην Ολλανδία. 0-0 ο Ολυμπιακός είχε έρθει σώπαλο στο Φάλιρο στο πρώτο μάτς. Εμείς, όσοι δεν θυμάστε, είχαμε έρθει 1-1 με την Τζέσικα Σόφια στο Ολυμπιακό του.

0: Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε χρωστούμενα να ασχοληθούμε λιγάκι και με το κόμμα της Μαρίας Καρστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία το κόμμα. Ελπίδα για να πάει πάρα πολύ καλά στις επερχόμενες εκλογές. Δεν φαίνεται να υπάρχει με αυτά που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το λέω γιατί μέρα με τη μέρα, όλο και κάποιος, κάθε μέρα, όλο και κάποια αποχώρηση θα ακούσεις από το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, η οποία χθες απάντησε στα όσα καταγγέλλονται. Ουσιαστικά λένε πως πήγε και έστησε ένα προσωποπαγές κόμμα η κυρία Καρστιανού, αυτή με την ομάδα της και τους φίλους της, και αυτό το ανοιχτό κάλεσμα το οποίο απίφθηνε, αν θέλετε, και σε επίπεδο κοινωνίας, να συμπορευτούν όλες οι αντισυστημικές δυνάμεις, να μπει ένα κόμμα στη Βουλή το οποίο είναι άφθαρτο, και μάλιστα βάζοντας ίδια και πολύ ψηλά τον πήχη από την αρχή, θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Προσπαθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Νομίζω πως από τις απαντήσεις που δίνει δημιουργεί περισσότερες απορίες σε όλους εμάς που τα βλέπουμε όλα αυτά απ' έξω. Να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Εδώ τώρα έφτασε σε σημείο να απειλεί πως θα τους σύρει όλους αυτούς που βγαίνουν και την καταγγέλουν, και την καταγγέλουν λέγοντας ότι τους είχε παραμερίσει επί της ουσίας. Δεν υπάρχει κάτι νομικά επιλήψιμο. Η ίδια όμως λέει ότι θα τους πάει στα δικαστήρια. Δεν πολύ καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Καταλαβαίνω ότι τους απειλεί για να μην συνεχίσουν να μιλούν δημοσίως και να τα λένε όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ακούμε τι είπε η κυρία Μαρία Καρστιανού μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
1: Εάν δεν εξηγήσουν με επιχειρήματα που βασίζονται και κάνουν αυτές τις αδιανόητες και άκρως προσβλητικές κατηγορίες, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες. Πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί ένα κίνημα, το οποίο, μέσα στους κόλπους του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρακίνημα.
0: Μάλιστα. Και κατά του κυρίου Αυγερινού καταφέρθηκε η κυρία Καρστιανού, για τον οποίον είπε κάτι απίθανα πράγματα. Είπε πως τον φέραμε στο κόμμα και αυτός, δίχως να του αναθέσει κανείς στον τομέα της επικοινωνίας, τον ανέλαβα από μόνος του. Δηλαδή είδε φως, μπήκε, δεν είδε φως και μπήκε, αυτοί τον πήρανε στο κόμμα, αλλά τέλος πάντων ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό εδώ το κόμμα, το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, δεν έχει δομή. Και είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πάνω σε αυτό το κύμα, το κύμα αντίδρασης που υπήρχε από πολλούς πολίτες λόγω του δυστυχήματος των Τεμπών. Για να ακούσουμε την κυρία Καρστιανού τι είπε για μία από τις τελευταίες αποχωρήσεις που σημειώθηκαν από το κόμμα.
1: Έρχονται άνθρωποι δίπλα μας για να βγουν μια φωτογραφία, να δηλώσουν το όνομά τους δίπλα στο δικό μου, και μετά από μερικές μέρες τους πλησιάζει το σύστημα, διότι τον κύριο που βγήκε χθες, εγώ δεν τον έχω δει ποτέ, δεν έχει μιλήσει ποτέ, έχει, από ό,τι μου είπανε στα Χανιά, πάει σε μία ή δύο συγκεντρώσεις.
0: Στον κύριο Κώστα Ντουντουλάκη αναφερόταν η κυρία Καρστιανού. Μη μου πείτε ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν έχω την παραμικρή θέση. Είναι ένας από τους πολλούς που αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Καρστιανού. Διότι διέκριναν εξ αρχής ότι υπήρχε πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο αυταρχικά αποφάσιζε η κυρία Καρστιανού με την ομάδα της. Η κυρία Καρστιανού δεν καταλαβαίνει πως αυτό είναι και το πρόβλημα σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα, ότι επί της ουσίας όποιος έβλεπε φως έμπαινε σε αυτό το κόμμα. Με περαστικούς και γυρολόγους δεν φτιάχνεις κόμμα, κυρία Καρστιανού. Κάτι

Και βλέπεις πως αυτή η νέα γυναίκα, αυτό το πραγματικά λαμπερό πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός του δυστυχήματος των Τεμπών, δεν έχει την παραμικρή διάθεση να κάνει την όποια αυτοκριτική. Το μόνο που βγαίνει και λέει είναι πως την πολεμάει το σύστημα. Και γενικότερα βλέπει παντού εχθρούς, φαντάζεται εχθρούς. Φανταστείτε τώρα να πάρει και κανένα καλό ποσοστό που δεν φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται πως θα είναι χαμηλές οι πτήσεις αυτού του κόμματος με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά για φανταστείτε τι αλαζονία θα κουβαλούσαν όλοι αυτοί αν έπαιρναν και ένα καλό ποσοστό στις εκλογές.

Ναι, πράγματι, μου το επισημαίνει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Υπάρχει και δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Μέσα από το σύστημα, παιδιά, θα ρίξει το σύστημα Αλέξης μας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι, αυτή είναι μια νέα μόδα. Όχι απαραίτητος κάτι το οποίο είναι αρνητικό, ότι βγαίνουν σε συνέχειες οι συνεντεύξεις. Βγαίνουν σε συνέχειες για να κρατούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας την πέφτει στο Πασόκ, να ξέρετε, επιτίθεται κατά του Πασόκ, έχει ανοίξει και ένα μέτωπο το οποίο έχοντας πολλά ποκπόρ να καταναλώσεις θα το απολαύσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαστε ακόμη στην αρχή, έχουμε 7-8 μήνες μπροστά μας, παιδιά, μέχρι τις εκλογές, οπότε θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά.

0: Γεια σου, Αντώνη Παπάγου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, Άννα από τον Πειραιά, σε ευχαριστώ και σένα. Τι μου λες, ότι χαίρεσαι που μ' ακούς. Εγώ δεν χαίρομαι που είμαι εδώ πάντως σε αυτή την πρωινή τη ζώνη, να ξέρεις. Το έχω δηλώσει δημοσίως. Σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, για τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω και τα σχόλια και τα θέματα και η θεματολογία και οι καλεσμένοι να σου αρέσουν. Όχι μόνο τα τραγούδια, διότι αν είναι έτσι, δουλειά δεν κάνουμε. Καλή. Ο Αλεχάνδρο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα ασχοληθεί με το θέμα Μπαίνουν. Κατ' εμέ πρέπει να έχει γίνει κάτι λάθος σχεδιαστικά. Δεν είναι δυνατόν να μην υποστηρίζεται ένα τόσο σημαντικό πλάνο για τον Εύρο. Φαίνεται πάντως πως έχει Αλεχάνδρο που εγκαταληφθεί το master plan του κύριου Μπαίνου. Γι' αυτό ήταν έξαλλος ο κύριος Μπαίνος. Έξαλλος πραγματικά. Ακούσατε το ηχητικό απόσπασμα. Έξαλλος με την κυβέρνηση για το γεγονός πως εκεί που λέγαμε πως 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν προς τον Εύρο. Που εδώ τώρα ξέρετε, το να χρηματοδοτήσεις έργα πνοής, έργα υποδομών πολύ σημαντικά στην περιοχή του Εύρου, έχει και μία αξία πολύ μεγάλη σε γεωπολιτικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Μιλάμε για τον Εύρο. Δεν είναι όποια και όποια περιοχή. Καλά, δεν βάζω καν στην κουβέντα και στη συζήτηση το πόσο παραμελημένος ήταν ο Εύρος όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, φτωχός συγγενής των υπόλοιπων περιοχών της χώρας τώρα. Αλλά εδώ φαίνεται πως από το master plan πάμε απλώς σε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι 200-300 εκατομμύρια ευρώ, καμία σχέση με αυτό το όραμα το οποίο είχε στο μυαλό του και είχε παρουσιάσει μέσα από συγκεκριμένα έργα ο Σταύρος Μπαίνος. Ο Γιώργος με διορθώνει, έχει δίκιο, ναι, Ισλανδοί είναι οι κάλε, ωραίες οι Παπακαλούσοι. Δεν έχουν σχέση με το Μεξικό, δεν ξέρω εγώ, από κάποιο τραγούδι ομώνυμο το οποίο έχουν κυκλοφορήσει μάλλον, εμένα μου κόλλησε ότι είχαν σχέση με το Μεξικό. Καμία σχέση. Γεια σου, ωραίες, τι μου, να σε καλά, καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο, την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα. Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Μας διώχνετε δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα στους ακροατές και όπως είναι. Μας διώχνει ο κύριος Παπακαλούσης, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Χριστοπούλου και έρχεται ο Σπύρος Βάλης για δύο ολόκληρες ώρες. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες.
1: Καλησπέρα, καλώς

0: ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Τα κορδεύω.
8: Η ώρα είναι 8.

0: keep watching. Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,1.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

catch my breath. Αλφα 88,6. Καλύτερος. Και από React Story.

0: Όμως οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I am like I'm one again.

0: τις επιτυχίες.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
0: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα

0: Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

Υποδιευθύνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα, το ιατροδικαστή φέρεται να είχε βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 132, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να αυξηθεί. 6 αεροδρόμια στα δυτικά της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Μείωση κατά 168 εκατομμύρια ευρώ σημείωσε τον Ιούνιο το σύνολο των υποχρεώσεων φορέων της γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες, καθώς υποχώρησαν στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,7 που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στους 6 μήνες από τις αρχές του έτους καταγράφουν αύξηση κατά 251 εκατομμύρια ευρώ. Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, εκ των οποίων 6 στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσαν νωρίτερα το πρωί ουκρανικές αρχές. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε με κοντέινερ

0: σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One μέχρι τη Βρετανία, όπου μετεπιβιβάστηκε στο πολυτελές Boeing που του είχε δωρήσει το Κατάρ, με το οποίο και επέστρεψε στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One δεν είχαν ενημερωθεί πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα ταξίδευε μαζί τους. Έτσι έγιναν εν αγνία τους μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης και μαζί με μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου λειτουργήσαν άθελά τους ως δόλωμα. Την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 απόψε και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, η Ελλάδα κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 4x200 των ανδρών με χρόνο 7, 8 και 15, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Πρωινό Τρίτης, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 11 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε σήμερα, όπως και από όπου συντονίζεστε στον Sky 100,3, διότι είναι πολλές οι επιλογές. Μπορείς να ακούς Sky εννοείται από το παραδοσιακό ραδιοφωνάκι στους 100,3, αν βρίσκεστε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και αν κινείστε στις εθνικές οδούς μέχρι τη λίμνη της Ηλίκης, πάνω κάτω εκεί ακούς Sky καμπάνα μέσω του 100,3, και αντιστοίχως όταν κινείστε προς την Πελοπόννησο λίγο πριν τη σύραγγα του Αρτεμισίου, μέχρι εκεί ακούς ούτε επίσης Sky από τους 100,3. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι σταθμοί που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά εννοείται ότι έχουμε και την τεχνολογία skyradio.gr, η ιστοσελίδα μας, όπου εκεί μπορείτε να ακούσετε Sky 100,3 όπου και αν βρίσκεστε. Μεγάλη καλημέρα σε όσους φίλους κάνουν ακρόαση, όπως λέμε, από το εξωτερικό, τους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς μας που βρίσκονται στις τέσσερις γωνιές της Ιφιλίου. Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα από την πατρίδα, θέλετε να ακούτε ελληνικά, συντονίζεστε στον Sky έτσι ώστε να είσαστε σε επαφή και με την Ελλάδα, κάτι που είναι πολύτιμο, κάτι το οποίο το επιδιώκεις όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Έχεις πάντοτε το νου σου τι συμβαίνει στην πατρίδα, στους συγγενείς, στους φίλους, στον τόπο καταγωγής, γενικότερα στην πίσω στην πατρίδα. Είναι ο νόστος κάθε φορά, ειδικά όταν βρίσκεσαι πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και είναι χαρά μου, ξέρετε, να σας διαβάζω στα δικά σας μηνύματα. Έχουμε ακροατές που μας στέλνουν από την Αυστραλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Νότιο Αφρική, από μακρισμένα σημεία, και είναι πάντοτε χαρά να είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, που μετράει ανάποδα μέχρι να βρεθεί και πάλι στην αυπακτία, αλλά θα μας πάρει καιρό, κύριε Καλούση, οπότε υπομονή, θα κάνουμε παρέα εδώ, θα αναπολούμε και εμείς την πατρίδα μέχρι να καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, ακούραστος σκαπανέας της ενημέρωσης, κανονικότατα, από πολύ νωρίς εδώ στον Sky 100,3 τον ακούτε, και βεβαίως αυτήν την ώρα είναι και στην επιμέλεια και τον συντονισμό της εκπομπής, όπως επίσης η κυρία Ρούλα Βρετάκου, σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως και 4, όπως και ο Πέτρος Μωραΐτης, που από πάρα πολύ νωρίς τον καλημερίζω, μου λέει τα νέα της Ζαχάρος, τι γίνεται στην Ηλία, ποιος παντρεύεται, ποιος βαφτίζει, πού πάμε για φαγητό. Γενικά έχω τα νέα της Ζαχάρος από νωρίς, 5 η ώρα λέμε την πρώτη καλημέρα με τον Πέτρο, οπότε είμαι ενημερωμένος και ως προς τον ομό Ηλίας. Μεγάλη καλημέρα αν μας ακούτε από την περιοχή, πανέμορφη ακτογραμμή, Ηλία. Έτσι, με πολλές επιλογές, ξεκινάς από την Κυλλήνη και φτάνεις μέχρι κάτω, περνάς από Κουρούτα, περνάς από την αγαπημένη μου Σκαφιδιά που πηγαίνω συχνά, κατεβαίνεις κάτω, πας προς το Κατάκολο, φεύγεις με τα Πάπας προς τη Ζαχάρο, τι να πεις, όλη η ακτογραμμή, όλη η δυτική Πελοπόννησος, πραγματικά ένας ονειρεμένος τόπος και επίσης ιδανικός τόπος και για διακοπές. Και επειδή διανύουμε εβδομάδα διακοπών, φεύγετε, το βλέπω. Αδειάζουν το πάρκινγκ στο δρόμο, βλέπεις οι μετακινήσεις πόσο εύκολες γίνονται. Ο Κηφισός, ο πολύ πολύπαθος Κηφισός πλέον απελευθερώνεται. Κάνεις μια ωραία διαδρομή από το Φάληρο Φερρυππίν μέχρι τη μεταμόρφωση της τάξης 20 λεπτά και πολύ λεπτά.

0: Οπότε όλα καλά, όλα καλά ως προς αυτήν την άποψη για εμάς που έχουμε μείνει πίσω, για εσάς που έχετε φύγει ήδη διακοπές ή είσαστε στο δρόμο προς τις διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ καλά, προσοχή στο δρόμο πάνω απ' όλα, γιατί βλέπουμε να συμβαίνουν και πολλά στους δρόμους κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Το ευτύχημα είναι, το έλεγα και χθες, ότι έχει μειωθεί κατακόρυφα ο αριθμός των απολειών στους ελληνικούς δρόμους κατά 31%, το διαπίστωσε αυτό η Eurostat, αλλά από εκεί και πέρα εννοείται ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, να πάμε ακόμα χαμηλότερα και να, τι να πω, να εκμηδενίσουμε, μακάρι να ζήσουμε και αυτή τη στιγμή στη χώρα που κάτι το οποίο έχουν καταφέρει χώρες στο βορρά σχεδόν να έχουν εκμηδενίσει τους θανάτους στην άσφαλτο, αλλά έχουμε δρόμο μέχρι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι γίνονται έλεγχοι, αποδίδουν αυτοί οι έλεγχοι. Διάβαζα και τα στατιστικά της τροχέας και γενικότερα το ακούω και γύρω μου. Ναι μεν να υπάρχει, εντάξει, υπάρχει δυσαρέσκεια όταν για παράδειγμα σου παίρνουν το δίπλωμα. Απ' την άλλη όμως η επόμενη κουβέντα είναι ναι, αλλά και εγώ, ξέρετε. Οπότε ας μην το, δηλαδή όταν έχεις τιμόνι δεν έχεις αλκοόλ. Αυτό πρέπει να γίνει κτήμα όλων, ανεξάρτητα αν σου γίνει έλεγχος, ανεξάρτητα αν απειλείσαι να σου πάρουν το δίπλωμα. Είναι πάνω απ' όλα η δική σου η ζωή, είναι οι οικογένειες που πρέπει να παραμένουν ενωμένες, είναι τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα διαφυλάτουμε. Επίσης έχω να σας πω ότι τα λέμε και μέσω κοινωνικών δικτύων. Αν θέλετε να με εντοπίσετε στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το Instagram και το X, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Τώρα, στα της επικαιρότητας, το ακούτε από ήδη από χθες το απόγευμα όταν εκδηλώθηκε αυτή η σεισμική δόνηση 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, μια δόνηση η οποία έγινε αισθητή ακόμα και στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα η οποία θρύνησε πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από 2-3 εβδομάδες χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας της δίδυμης τότε σεισμικής δόνησης. Τώρα ήταν η σειρά της Κολομβίας. Ευτυχώς ο σεισμός σημειώθηκε σε πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, στις τάξεις των 100 χιλιόμετρων, διότι σε άλλη περίπτωση μια δόνηση 7,4 ρίχτερ, όσο συγκλονιστικές και αν είναι οι εικόνες που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα αν το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα ακούσατε και νωρίτερα εδώ από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, ο αριθμός των νεκρών είναι στους 132. Είναι όμως βάσιμη η φόβη ότι μπορεί αυτός ο αριθμός να αυξηθεί εξαιτίας των αναζητήσεων που γίνονται. Είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα χαλάσματα, οπότε τώρα τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται επί το έργο προκειμένου να μπορέσουν να συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε και ανακοίνωση νωρίτερα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, που εξέφρασε την στήριξη της χώρας μας στη δοκιμαζόμενη Κολομβία συνέπεια αυτού του μεγάλου σεισμού. Επίσης, κρατάμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, επειδή τα συζητούσαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, όπου είμαστε καθημερινά και μέχρι τις 21 Αυγούστου 6 με 10 το πρωί, τα συζητούσαμε. Αυτή την εβδομάδα είμαστε παρέα με τη Δέσποινα Βλεπάκη και συζητούσαμε για την κόντρα της κυβέρνησης και του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου τον είδαμε να θέλει να επιδιώξει, να δείξει ένα ηθικό πλεονέκτημα εναντί των άλλων, ότι εκείνος δεν συμβιβάστηκε με συμφέροντα, δεν έγινε υπηρετή συμφερόντων εν αντιθέσει με άλλους. Και επίσης ξεχώριστα αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε και άλλα εννοείται για την ακρίβεια, για τα καρτέλ, για το κόστος ζωής και ότι πρέπει να γίνει, για τη ΔΕΗ, είπε πολλά, αλλά ξεχώρισα και αυτό που είπε, ότι το 2015 ήξερε τι ήθελε να κάνει, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο να το κάνει. Τώρα λέει ότι έχει πάρει τα μαθήματά του και ότι ξέρει και τι θέλει να κάνει και πώς να το κάνει. Βέβαια, μιλώντας για το 2015, Το ημερολόγιο σήμερα δείχνει ότι σαν σήμερα το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ μαζί με τους θεσμούς, την Τρόικα, αλλά που δεν τη λέγαμε Τρόικα για να τους λέμε θεσμούς, τα θυμάστε, τότε λοιπόν κατέληξαν σε συμφωνία, θυμάστε την 17ωρη διαπραγμάτευση που κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο. Επίσης, μην ξεχνιόμαστε, καθώς και σήμερα είναι η μέρα υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς εδώ στην Αττική και όχι μόνο, και στη Βιωτία και στην Κρήτη και σε περιοχές της Πελοποννήσου και στις Κυκλάδες, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι κατά τόπους πνέουν ισχυροί άνεμοι, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά. Και σε σχέση με τις πυρκαγιές, και επειδή βλέπουμε διάφορα τώρα τελευταία, ήρθε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που ουσιαστικά βάζει στο μικροσκόπιο με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Θα διαπιστωθεί αν διαθέτουν άδειες, αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές τις εγκαταστάσεις, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγράφες εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Μιλάμε βέβαια για τη διασύνδεση των αιωλικών πάρκων με το δίκτυο του ΔΔΕ. Δεν εννοείται, για να γίνεται αυτή η διευκρίνηση, δεν ευθύνονται αυτά καθεαυτά τα αιωλικά πάρκα για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά έχει να κάνει με το δίκτυο. Οπότε πρέπει να δούμε τα του δικτύου. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες, διότι μιλάμε για δύο ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στην Ψάθα κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, θυμάστε, με το ελικόπτερο, με τον δανό χειριστή και τον Έλληνα συνεπιβάτη του μεταφραστή. Συνεχίζεται η διερεύνηση σε αυτό το επίπεδο. Παράλληλα είχαμε και το περιστατικό στη Μήλο με το ελικόπτερο αυτό που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο και σηκώθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το πού μπορεί και πώς μπορεί και αν μπορεί να προσγειωθεί ένας πιλότος, ένας χειριστής ελικοπτέρου σε οποιοδήποτε σημείο και τι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αν το νομικό οπλοστάσιο, το προεδρικό διάταγμα που ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις είναι επαρκές. Καλέσαμε στη γραμμή και είναι μαζί μας ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, είναι αεροναυπηγός, διερευνητής αεροπορικών ετυχημάτων.
1: Σαφώς δύο πράγματα διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε από τη Μήλο.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί λέω σε όλα τα περιστατικά, από τα χειρότερα μέχρι αυτά τα οποία απλώς είναι ενοχλητικά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν ενέχουν και κινδύνους. Η κανονιστική αρχή σε κάθε χώρα είναι αυτή η οποία διασφαλίζει το να υπάρχει ευρυσμία και ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές και στην παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, συνεπικουρουμένη από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η αρχή η οποία μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή εισηγήσεις και παρατηρήσεις για την ασφάλεια των αεροπορικών και στην προκειμένη περίπτωση και σιδηροδρομικών μεταφορών. Αλλά το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται. Εδώ πέρα και στις δύο περιπτώσεις, γιατί θα αναφερθώ και στη δεύτερη περίπτωση του δυστυχήματος στην Ψάθα, ανακαλύψαμε πρώτα κενά πλαισίου επιχειρήσεων, νομικού πλαισίου και βέβαια ότι ο νόμος υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή ιδιαίτερα για αυτή την κατάσταση, η οποία αποδείχθηκε για τη Μήλο, αποδείχθηκε τελικά ότι ένα σχέδιο πτήσης παραβιάστηκε και υπήρξε κατάχρηση μιας ελαστικής τήρησης, η οποία όμως
0: μάλιστα
1: γίνεται εδώ και χρόνια, ναι. Καταλήξαμε με κάτι το οποίο ήταν προκλητικό μεν, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να είδε αυτή την εικόνα, ναι, και να μην αισθάνθηκε την ανάγκη να πει πολλά και κακά πράγματα για το συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό, κύριε Καραϊωσιφίδη, ξέρετε, δημιουργεί διαφόρων ειδών αντανακλαστικά. Τύπου είναι πλούσιος και κάνει ό,τι γουστάρει,
1: ναι,
0: και αυτό,
1: ναι, ναι,
0: και καταλάβατε. Δηλαδή είναι διαφόρων ειδών. Είναι από εκείνους που αποκλειστικά για περιβαλλοντικό ζήτημα προστασίας της φύσης και του τοπίου και του μνημείου σου λένε αυτό είναι ανεπίτρεπτο και φτάνει μέχρι την ιδεολογικοποίηση. Δηλαδή να βάλεις και ένα περίβλημα τέτοιο για να το κάνεις
1: στην Ελλάδα υπερτονήσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι ο κανόνας συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Θα πρέπει να πάρει επιτέλους θέση η κανονιστική αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία δειλά-δειλά και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση είπε διάφορα. Υπάρχει και προϊστάμενος υπουργός

0: ο οποίος αναγκάστηκε να βγει και να επιβεβαιώσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του συμβάντος, αλλά δεν είναι μεμονωμένο συμβάν. Εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια πολλά τέτοια περιστατικά και είμαι γνώστης ακόμη περισσότερο. Είναι πρακτικά αυτό που συμβαίνει συνήθως και όχι η εξαίρεση. Άρα, για αυτή τη μικρή κοινότητα, γιατί δεν αφορά όλους μας, οι επιχειρήσεις ελικοπτέρων, είτε είναι ιδιωτικά, είτε είναι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο, δεν αφορούν όλους μας. Ελάχιστες φορές νομίζω κάποιος θα βρεθεί σε θέση να πάρει, να χρησιμοποιήσει μια τέτοια υπηρεσία. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανονισμοί, ελικοδρόμια, πεδία προσγείωσης. Όσοι τα χρειάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποστερήσουμε από όλες αυτές τις εταιρείες, οι οποίες δεν είναι πολλές, δεν μετριούνται καν στα δάχτυλα των δύο χεριών, την ευελιξία και τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν. Αλλά από την άλλη πλευρά, να μην γίνει σύστημα αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία. Εγώ τουλάχιστον θα μιλήσω για 10, αν όχι και για 15 χρόνια.
1: Δηλαδή, συνοψίζοντας, και αν έχω καταλάβει καλά, πείτε μου εσείς, να διαχωριστεί η έκτακτη προσγείωση που μπορεί να πραγματοποιήσει, να εκτελέσει ένας χειριστής, από μία προσγείωση επιλογής. Έτσι, δηλαδή η προσγείωση επιλογής ή η προγραμματισμένη ή η αδειοδοτηθήσα, έτσι, πρέπει να είναι εκεί που είναι χωροθετημένος ο χώρος. Νομίζω είναι στα αυτονόητα αυτά, αλλά στη χώρα πολλές φορές αναζητούμε το αυτονόητο, είναι το ζητούμενο, ναι. Έχετε δίκιο. Και επίσης, ένας ακροατής εδώ στο SkyGR, ο Κυριάκος, μου λέει ότι αναφορικά με το Σαρακίνικο, γιατί μου σχολιάζει και για τη ΔΕΗ, η προσγείωση, λέει, είναι καθόλου ανώμημη από ό,τι φαίνεται. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπαίνει υποκαθεστώς προστασίας το κατά τα άλλα σπουδαίο Σαρακίνικο.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο. Έτσι.
0: Όπως επίσης, εγώ ακόμη και τώρα, ψάχνοντας και για δική μου χρήση δημοσιογραφική, προσπαθώ να βρω τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Και είναι κυριολεκτικά ερμηνεία κατά το δοκούν. Δηλαδή βλέπω προσεκτικές ανακοινώσεις και νόταμ, δηλαδή προειδοποίησεις προς τους αεροναυτιλωμένους από την αρχή πολιτικής προστασίας, την οποία με μεγάλη τέχνη γράφει κάποιος για να είναι κυριολεκτικά πώς θα ερμηνευτεί και να μην μπλέξουμε. Αυτό το πράγμα προφανώς πρέπει να ρίξει.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Τώρα το κομμάτι το άλλο, δυστύχημα. Συνεχίζεται και εκεί πέρα η διερεύνηση για την απώλεια ζωής. Δυστυχώς εκεί πέρα ανακαλύψαμε ένα πολύ μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει στις ερευνήσεις. Δεν είναι καινούριο, που είχαμε ξανασυναντήσει το 23 όταν είχε πέσει ένα μολδαβικό ελικόπτερο στη Σάμο. Τα ελικόπτερα πυρόσβεσης, αυτά τα νικιάρικα που λέμε, τα μισθωμένα, είτε με συμβάσεις μακροχρόνιες κτλ., έρχονται με ένα ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα. Δεν είναι πτήσεις πολιτικής αεροπορίας, για την οποία υπεύθυνη παλιά ήταν η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών και τώρα είναι ο ΔΑΣΑΜ. Και ο ΔΑΣΑΜ σηκώνει τα χέρια. Δεν είναι στρατιωτικά ελικόπτερα για να μπορέσει να αναλάβει η αρμόδια αρχή. Υπάρχει η Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών, στρατιωτική. Και πέφτουμε κάπου ενδιάμεσα. Δικαιολεκτικά υπάρχει μια πολύ φαρδιά χαραμάδα ανάμεσα στον ΕΟΔΑΣΑΜ και στη ΣΕΛΕΚΤΙΑ, όπου πέφτουν αυτά τα περιστατικά και δεν τα διερευνά καθόλου.
1: Τώρα, θα τα κρατήσουμε όλα αυτά, κύριε Καραϊωσήφιδη, επειδή τέλειωσε και ο χρόνος μας. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, να έρθουν και τίτλοι ειδήσεων. Αλλά θα επαναλάβουμε τη συζήτηση, γιατί είναι στην εξέλιξη η διερεύνηση, ώστε να μοιραστείτε μαζί μας και τις γνώσεις και τις απόψεις σας στην εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Γιατί έτσι έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και βλέπω εδώ και ενδιαφέρον και στο ακροατήριο. Οπότε θα επανέλθουμε σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ το ίδιο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς καθυστέρηση, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice.

0: Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα Καμένα Βούρλα κοντά στην Εθνική Οδό και η χαμηλή βλάστηση και γεωργικές εκτάσεις στο σημείο σπέβδει πυροσβεστική. Δασιπική πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μαραθιά στο Κερίζα Κίνθου. Ήχησε το 112, το οποίο κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της τράπεζας, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να είχε βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, μεταφέρθηκε με κοντέινερ τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι αυτό το πρωινό, Τρίτης 11 Αυγούστου. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Το ραντεβού μας είναι 10 με 11 καθημερινά στο ραδιόφωνο και τηλεοπτικά. Τα λέμε από πολύ νωρίς, από τα ξημέρωτα στις 6 ακριβώς. Ξεκινάμε με την πρωινή σας ενημέρωση μέχρι και τις 10 παρα 10. Μετά δύο γουλιές νερό, έτσι ένα φρεσκάρισμα και εννοείται εδώ στον Sky 100,3. Να ανταποδώσω καλημέρα στη Μαριάνθη. Έλεγα νωρίτερα μέχρι πού φτάνει το σήμα του Sky 100,3 όταν ακούς από το παραδοσιακό συμβατικό ραδιόφωνο από τα RGNA. Και μου γράφει η Μαριάνθη, καλημέρα σας, περιέργως και κανένας δεν το πιστεύει, ακούω Sky 100,3 στα νότια της Σπάρτης, στα 500 μέτρα.

στους πρόποδες του τα ίγια του. Έχω κάποια δυσκολία με το τρανζίστορ μου, αλλά ναι, σας ακούω θαυμάσια από εδώ. Τι να πω, αγαπητή Μαριάνθη, την καλημέρα μου και πραγματικά ζηλεύω όσο δεν φαντάζεσαι το μέρος το τοπίο όπου βρίσκεσαι εκεί στους πρόποδες του τα ίγια του. Καλημέρα και στο Λονδίνο και τον Κωνσταντίνο που μας ακούει από εκεί, που μου λέει ότι η φράση που είπα ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο για τα τροχαία, επειδή έχουμε σημειώσει μία αξιοσημείωτη επίδοση όσον αφορά την μείωση των τροχαίων, μου λέει ότι αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Θα συμφωνήσω, βάζεις αυτή την υποσημείωση. Κανένα πρόβλημα, Κωνσταντίνε, μαζί σου. Το ζήτημα είναι να υπερτονίζουμε τα θετικά έτσι ώστε να παίρνουμε κουράγιο για να κάνουμε, να κάνουμε τα πράγματα ακόμα καλύτερα, δηλαδή να οδηγούμε πιο συνετά εμείς οι οδηγοί αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, πατινιών, δεν ξέρω, όσων κυκλοφορούν, όπως επίσης

σκέφτεται όμως ότι μέσα σε αυτό το ή το κράνος. Να σκέφτεται όμως ο άλλος ότι σε αυτό το δίπλωμα υπάρχει και ένα δίπλωμα αυτοκινήτου, οπότε του κόβεις του άλλου την οικογένεια, το ταξίδι με την οικογένεια για μια βόλτα, ή το δίπλωμα υπάρχει και είναι επαγγελματικό, του κόβεις τη δουλειά του, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, και λέει το παράπονό του ότι δεν είδα όμως να σταματάνε στο δρόμο τα τρίκυκλα που κυκλοφορούν χωρίς φώτα μες τη νύχτα, χωρίς πινακίδες, που πάνε ανάποδα σε δρόμους, που παραβιάζουν τα πάντα. Έχει το παράπονό του ο Ανδρέας. Σωστό, εγώ θα συμπληρώσω ανεβαίνοντας τον Κηφισό, που βλέπεις κάτι αγροτικά φορτωμένα πάνω, ό,τι μπορείς να φανταστείς, τι να σου πω, ψυγεία, παλιοσίδρα κλπ. Και το βλέπεις το όχημα, είναι σε τέτοια κατάσταση. Και αναρωτιέσαι, μα καλά, ένας, δεν τον έχει σταματήσει, φέρει πίνη για κταίο. Που κταίο αυτό το αμάξι έχει να δει 20 χρόνια πριν πρέπει να έχει περάσει. Αποκλείεται να έχει ξαναπεράσει κταίο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εκτός και αν είναι δικό του το κταίο και το υπογράφει μόνος του, δηλαδή. Αλλά δεν γίνεται. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνω, Ανδρέα, καταλαβαίνω το δικό σου μήνυμα, αλλά αντιλαμβάνεσαι κι εσύ ότι η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και επειδή είσαι οδηγός courier, αυτή η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αποτρέπει, για παράδειγμα, κάποιον ο οποίος είναι τύφλα στο μεθύσι, που λέει ο λόγος, και εσύ κάνεις τη δουλειά σου, να σε πάρει παραμάζωμα. Θέλω να πω, το καταλαβαίνω τον προβληματισμό και το συλλογισμό σου από τη μία πλευρά, από την άλλη ωστόσο αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι όταν έχεις ένα κοκ, αυτό σημαίνει ότι είναι μια σύμβαση μεταξύ όλων ημών που κυκλοφορούμε στον δρόμο, έτσι ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούμε, γιατί αλλιώς παίζουμε συγκρούμενα, δεν κάνουμε τίποτα άλλο, δηλαδή, και ρισκάρουμε τη ζωή μας σε κάθε περίπτωση. Η Ράνια με καλημερίζει από το θερινό Λονδίνο. Όντως είναι θερινό το Λονδίνο, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ανησυχητική η κατάσταση όσον αφορά την ξηρασία, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ναι μεν, ένα διαφορετικό Λονδίνο, καμία σχέση με τα συνηθισμένα, πλην όμως οι επιπτώσεις είναι σημαντικές, και διάβαζα και τις αναλύσεις που έχουν να κάνουν επίσης με την παραγωγή, την κτηνοτροφική παραγωγή, το ύψος των τιμών που θα διαμορφωθεί λόγω ελλείψεων στην αγορά και τον πληθωρισμό που έρχεται. Οπότε είναι δύσκολες οι συνθήκες, όπως μπαίνουν σε όλες τις απόψεις. Τώρα η Ράνια βέβαια μοιράζεται μαζί μου την εμπειρία που είχε ο αδελφός της που επέστρεψε από την Αθήνα, όπου ήταν εδώ για δουλειά και κυρίως κυκλοφόρησε με λεωφορεία επί 5 ημέρες. Τα καλά νέα, εξαιρετικά κλιματιζόμενα οχήματα, άδειες λεωφοριολωρίδες, μου γράφει η Ράνια. Τα κακά νέα είναι ότι ο αδελφός της ήταν ανάμεσα στους 2-3 που ακύρωναν εισιτήριο μεταξύ καμιάς πενταριάς επιβατών, και όλοι οι υπόλοιποι δεν έκαναν κάτι ανάλογο και τώρα γκρινιάζουν για τις συγκοινωνίες, γράφει στο μήνυμά της η Ράνια. Ευχαριστώ και το Στέλιο Παρλάτο. Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα που βάζεις για τον Οργανισμό Σταθερών Συγκοινωνιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κυριάκος επανέρχεται με τα μηνύματά του. Τον ευχαριστώ θερμά. Όπως και τον Νεόφυτο από το Πασαλιμάνι, τον Ηλί από την Πάτρα, και επίσης έχω εδώ το Μιχάλη, με καλημερίζει από το Άχεν, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υπασίας. Ως αγρινιώτης και επίτιμος πολίτης Ναυπάκτου, θέλω να σε ενημερώσω ότι άρχισε σήμερα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι στη λίμνη Στράτου στο Αγρίνιο. Έτσι, να το ξέρουμε και αυτό. Τώρα, πριν υποδεχθώ τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, που έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην τηλεφωνική γραμμή, δημοσιογράφος και εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμιση, θα ήθελα μάλλον, κύριε Μεϊμάρογλου, να σας υποδεχτώ με τα λόγια ενός μεγάλου συγγραφέα και φιλοσόφου, του Στέλιου Ράμφου, που έφυγε χθες σε ηλικία 87 ετών, και μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους, και νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε, από τους πιο παρεμβατικούς Έλληνες διανοούμενους των τελευταίων δεκαετιών. Συνέγραψε πάνω από 30 βιβλία, πολυάριθμα άρθρα, διαλέξεις, δημόσιες παρεμβάσεις. Άφησε πίσω το ένα έργο που δεν επιδίωξε απλώς να ερμηνεύσει την Ελλάδα, αλλά, και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, να την οδηγήσει σε μια δύσκολη και συχνά επώδυνη αυτογνωσία. Εν ολίγης, ο Ράμφος αυτό που έκανε, και είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, είναι να βάζει ένα καθρέφτη μπροστά μας, ένα καθρέφτη που να δείχνει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις συμπεριφορές, όλα όσα εκείνα μας κάνουν διαφορετικό.

0: ακούς από τους άλλους, δίνοντάς μας πλεονεκτήματα, προβάδισμα, αλλά την ίδια ώρα προκαλώντας ίσως και κάποιες αδυναμίες και κάποια ελλείμματα τα οποία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Θέλω, κύριε Μεϊμάρογλου, να ακούσουμε μαζί, να σας καλημερίσω. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να ακούσουμε ένα ηχητικό, είναι από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέλιος Ράμφος στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, εδώ, στον Sky 100,3, τον Μάιο του 2025, στην εκπομπή «Μία Κυριακή από τη ζωή σου», όπου ο Στέλιος Ράμφος μιλά για τους Έλληνες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και τη σχέση μας με την οργάνωση. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Πού λέτε ότι ανήκουμε οι Έλληνες, κύριε Ράμφο, στην Ανατολή ή στη Δύση? Είμαστε σε αυτό το χάσμα μερικές φορές.
3: Βεβαίως. Ας πούμε, όταν ακούω το ρεμπέτικο, είμαστε Ανατολίτες. Αλλά και όταν μπαίνω στη Βουλή, είμαστε Ανατολίτες. Όταν βλέπω πως είναι τα κόμματα, είμαστε Ανατολίτες. Δηλαδή, όπου υπάρχει η ανοργανωσιά, υπάρχει η Ανατολή. Γιατί η Ανατολή, με όλη τη γλύκα και την τρυφερότητα, δεν αρέσκεται στο κέντρο. Η Δύση είναι οργάνωση πάντα. Όνειμο. Εμείς όταν πάμε να κάνουμε οργάνωση, ή θα φωνάξουμε ξένο να την κάνει, ή θα κάνουμε...
2: Γιατί το έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη?
3: Κοινός.
2: Το ξένο.
3: Γιατί οι ξένοι ξέρουν από οργάνωση. Οι ξένοι είναι στο τώρα. Εμείς είμαστε στο πάντα. Πώς να οργανώσει το πάντα?
2: Δεν είναι χάος?
3: Είτε λοιπόν αυτό το πράγμα θα γίνει χάος, είτε θα πρέπει πλέον να έχεις σταθερές στη ζωή σου τέτοιες, πρότυπα τέτοια, ώστε το χάος να μην χωράει.
0: Ο Στέλιος Ράμφος στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κύριε Μεϊμάρογλου.
1: Είπε πολλές αλήθειες ο Στέλιος Ράμφος και κυρίως δεν δίστασε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να την περιγράψει έτσι ακριβώς όπως νιώθε. Δεν μείναν όλοι ευχαριστημένοι, δεν μείναν όλοι ευχαριστημένοι από αυτά που έλεγε. Έχω παρακολουθήσει αρκετές συνομιλίες του και με Έλληνες πολιτικούς, mm-hmm. του οποίους κάθε άλλο παρά κολάκευσε, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που μπήκε στην πολιτική, ασχολήθηκε με την πολιτική, ξεκίνησε από μικρός, από την αριστερά κλπ. Mm-hmm. Και όμως προχωρώντας με τη σοφία του, με την πείρα του, με τις γνώσεις του κλπ. Κατέληξε σε αυτά που ακούσαμε ήδη, τα οποία δεν περιποιούν πάντα τιμή στους Έλληνες, αλλά είναι ένα δυνατό καμπανάκι που όσοι δεν τον ακούσανε, πιστεύω σήμερα ξανασκέφτονται. Είναι μια ευκαιρία τώρα με τον θάνατό του να ξανακούσουν και να σκεφτούν σοβαρά, ναι, αυτά τα οποία μας είπε. Η αυτογνωσία ενός λαού είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμιά σημασία να υπερηφανευόμαστε, να λεγόμαστε πατριώτες ή οτιδήποτε άλλο, αν προσπαθούμε να εξοραίσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Μόνο αν καταλάβουμε τι είμαστε, έχουμε ελπίδα να προχωρήσουμε μπροστά, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
0: Ναι. Γιατί το έλεγα και νωρίτερα. Είναι μια δύσκολη άσκηση για εμάς τους Έλληνες να βρεθούμε αντιμέτωποι με τον ορθολογισμό. Και αυτό φρόντιζε να το κάνει ο Στέλιος Ράμφος με κάθε ευκαιρία.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λοιπόν, είναι κρίμα γιατί έφυγε, αλλά αυτά τα οποία είπε είναι μια σημαντική κληρονομιά που μας δίνει την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε και να το, όχι μόνο να ξανασκεφτούμε αυτά που είπε, αλλά να δούμε πόσο σωστά είναι μέσα από τις καθημερινές μας εμπειρίες.
0: Ναι.
1: Μίλησε ανοιχτά, μίλησε για τα κόμματα, μίλησε για την πολιτική, δεν μίλησε σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, που ακούμε θεωρητικά πράγματα πολλές φορές στους φιλοσόφους να λένε. Είδαμε τον αντίκτυπο αυτόν που λέει μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Mm-hmm.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε αν δεν αλλάξουμε.
0: Αν δεν αλλάξουμε, ναι. Ναι. Και αυτό που τόνιζε και χθες βράδυ, γιατί έβλεπα με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Θάνο Βερέμι να μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου, αυτό που έκανε ο Ράμφος, και νομίζω ότι θα έπρεπε να το βλέπουμε να συμβαίνει συχνότερα, είναι ότι αναθεωρούσε απόψεις. Άλλαζε άποψη. Και δεν δίσταζε να το παραδεχτεί, ότι ξέρεις, τότε έκανα λάθος. Είχα αυτήν την άποψη και εκείνη την αντίληψη, αλλά μετά συνυπολόγισα και κάτι άλλο, μπόλιασα τη σκέψη μου με μία άλλη εξέλιξη, με κάτι άλλο που επεξεργάστηκα και αναθεωρώ. Αυτό δηλαδή το ταμπού ότι ντε και καλά πάω εκεί και ριζωμένο σε κάτι και δεν ακούω κανέναν και το μόνο που έχει αξία είναι η γνώμη μου και όχι η γνώμη
1: του. Ότι στραβώς είναι ο γυαλός και δεν αρμενίζει.
0: Ναι.
1: Το είναι. Οι άνθρωποι που έχουν μια σοφία, μια εμπειρία, που έχουν εμπιστοσύνη, που λένε αυτά τα οποία σκέπτονται, δεν φοβούνται να θεωρήσουν και να το πούν ότι αναθεωρούν. Αν οι άνθρωποι

0: όλοι αναθεωρούσαν μέσα από ένα συγκεκριμένο σκεπτικό αυτά που λέγανε, αν δεν επιμένουμε όλοι ότι έχουμε δίκιο, αν δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε κάθε φορά ότι είχαμε δίκιο και σε αυτά που λέγαμε στο παρελθόν. Ξέρετε, αυτό μεταφράζεται στην πράξη και είναι πάρα πολύ επώδυνο. Εάν όλα τα κόμματα, ας πούμε, επιμένουν συνεχώς ότι αυτά που λένε είναι σωστά, είναι ένας από τους λόγους, αυτό συμβαίνει, και ένας από τους λόγους για τους οποίους στον τόπο μας δυσκολευόμαστε να έχουμε συνένεση μεταξύ των κομμάτων.
1: Αυτό που λέτε
0: δεν
1: είναι.
0: Τώρα πάμε για εκλογές και όλοι
1: κλειδί.
0: Θέλουν αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Και ο πρώτος και ο δεύτερος, δημοσκοπικά εννοώ, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος, όλοι θέλουν αυτοδυναμία. Το τελευταίο που σκέφτονται είναι πώς θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε όλοι ώστε να έχουμε μια κοινή εθνική πολιτική τουλάχιστον σε μερικά βασικά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Μην είπαμε τώρα για την κλιματική αλλαγή, λέγανε για την ξηρασία κτλ. Είναι μεγάλη απειλή αυτή. Και αυτή η απειλή δεν σηκώνει κομματική αντιπαράθεση. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας και ανατρέπει τα δεδομένα που είχαμε. Ο καθένας θα έχει μια δικιά του θέση για την τεχνητή νοημοσύνη. Και βέβαια όλα αυτά έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην παιδεία. Η παιδεία είναι εκείνη που θα μας δώσει δυνατότητα να σκεφτούμε σωστά, να αναθεωρήσουμε, να είμαστε μορφωμένοι και συνειδητοί πολίτες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό αν η παιδεία θα πρέπει κάθε 4 ή κάθε 8 χρόνια να γίνεται μια νέα μεταρρύθμιση με το όνομα του Υπουργού, να γίνεται μια νέα πολιτική, όλοι να λένε ότι φέρνουν την αλλαγή. Την αλλαγή είναι μερικά θέματα δηλαδή, τα οποία ξεπερνάει η αντιμετώπιση του στα όρια μια κυβερνητική θητεία. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αποφασίσει για θέματα που θα κάνουμε ίσως και 10 και 15 χρόνια να μπούμε σε έναν δρόμο και να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτή η συνένεση είναι κάτι που λείπει από τη ζωή μας. Και λείπει συνένεση γιατί λείπει αυτογνωσία. Ναι. Γιατί όλοι έχουμε δίκιο σε αυτό που λέγαμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Και να έχουμε να νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο.
1: Ναι. Τώρα, πάμε λίγο στο. Σας διάβαζα, κύριε Μεϊμάρογλου, στα νέα του Σαββατοκύριακου, όπου είχατε ένα σημείωμα με ωραίος τίτλος, περιμένοντας το πολιτικό θαύμα της Παναγίας και τις προσδοκίες που έχουν το κάθε κόμμα και ο κάθε χώρος, έτσι, προσδοκώντας για ένα θαύμα.
0: Πάντα καταρχήν στις διακοπές που είμαστε οι περισσότεροι, εσείς καταλαβαίνω ότι δεν είστε σε διακοπές, έχουμε την τάση και τα άρθρα ακόμα που γράφουμε και τα λοιπά να έχουν ένα χαρακτήρα και πιο χαλαρό και σατυρικό, ας το πούμε έτσι, καταλαβαίνετε από το περιεχόμενο του άρθρου, υπάρχει και η σάτυρα, υπάρχει όμως και ο αυτοσαρκασμός. Καθένας πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινάει από τον δικό του χώρο αυτών των οποίων εν πάση περιπτώσει ανήκει η κατάσταση στον εαυτό του για να μπορέσει να σατυρήσει και τους, και τους άλλους. Και πραγματικά έτσι ας πούμε σκέφτηκα ότι αν πάρει κανείς και δει τους στόχους, τους εκλογικούς στόχους που βάζει όποτε γίνουν οι εκλογές το κάθε κόμμα, πραγματικά χρειάζεται ένα πραγματικό θαύμα για να μπορέσει να υλοποιηθεί στην πράξη. Ας πούμε τώρα η Νέα Δημοκρατία θέλει ένα θαύμα για να πάρει την αυτοδυναμία έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν γίνονται θαύματα στην πολιτική, φυσικά γίνονται και τα είδαμε στο παρελθόν. Αλλά χρειάζεται ένα θαύμα. Και τα κόμματα που είναι από πίσω χρειάζονται ένα θαύμα για να μπορέσουν να κερδίσουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί εκεί βλέπουμε μια πολύ σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τη δεύτερη θέση. Είχαμε και την κόντρα που ξέσπασε με αφορμή τα δάνεια που έχουν λάβει τα κόμματα, όπου η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βγήκε και κάρφωσε, να το πω έτσι σχηματικά, και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία για δανεικά και αγύριστα, και ήρθε να προσθεθεί και από χθες αυτή η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά θέλει να αναδείξει ένα ηθικό πλεονέκτημα, ότι εκείνος δεν συνομιλεί με σκοτεινά συμφέροντα και παράκεντρα εξουσίας και ούτω καθεξής, και ότι είναι εκείνος ο οποίος πλέον ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς να το κάνει, γιατί αυτό ως προς το δεύτερο σχέλος, το πώς να το κάνει, το 2015 δεν το ήξερε, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Και δυστυχώς το έμαθε στην πλάτη μας, θα μου επιτρέψετε, κύριε Αντρίτσο.
1: Τώρα που το λέτε, σήμερα είναι επέτειος.
0: Κυβέρνησε τη χώρα με τον τρόπο που την κυβέρνησε.
1: Είναι επέτειος, κύριε Μεϊμαρόγλου.
0: Αυτές που είχαμε.
1: Συγγνώμη, το θυμάστε. Σαν σήμερα, τι συνέβη το 2015. Ήταν η συμφωνία, η δραματική διαπραγμάτευση των 17 ωρών που κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο. Ήταν σαν σήμερα.
0: Αφού είχαν περάσει προηγουμένους 6 μήνες, στους οποίους η χώρα φορτώθηκε κάποια δισεκατομμύρια χρέος, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν έχω δίκιο.

0: λέω ότι το έμαθε στην πλάτη μας. Το ένα είναι αυτό. Και το, δηλαδή δεν είναι απλό να λες σε έναν κόσμο είσαι σε ένα κόμμα, κυβερνάς τη χώρα, διαλύσεις το κόμμα σου και έρχεσαι τώρα με ένα καινούριο κόμμα με τους ίδιους πάνω κάτω ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αφήσουμε αυτό και λες ότι τώρα έμαθα. Πώς έμαθες και πώς θα πληρώσαμε εμείς για να μπορέσει να μάθεις? Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Θα έπρεπε να το σκεφτεί το ηθικό πλεονέκτημα τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση της χώρας, που έκανε η κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο και έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις, που έβαζε υπουργό οικονομικών τον Βαρουφάκη, που όπως είδαμε από τις σειρές που και στο Sky δείξατε, τελικά δεν ήταν ο Βαρουφάκης, ήταν σύμφωνος και ο τότε πρωθυπουργός με τις ενέργειες αυτές που γινόντουσαν.
1: Άρα λοιπόν, στο, μην μιλάει στο χιλιοστό, τώρα έτσι.
0: Ξανά το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, γιατί το έχει κάνει παράλληλο το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς ο κ. Τσίπρας. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί την πλήρωσε και όλη η αριστερά και όλη η χώρα από αυτό.
1: Ναι, κατ' επέκταση, ναι, γιατί είδαμε που βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται τώρα, ακόμα άλλα, και στη συνέχεια τη μετεξέλιξη.
0: Είναι δικό του θέμα. Να. Και η ιστορία φυσικά θα δείξει όλα αυτά τα θέματα. Αλλά θέλω να πω το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Έβγαλε, ας πούμε, ξεκίνησε λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σωστό, έχουν δάνεια. Και τα δάνεια αυτά τα κόστα πήρανε, διότι τα πήραν βασιζόμενοι σε ένα ποσοστό που είχαν πάρει τις εκλογές του 2011, του 2010, ας πούμε, κλπ. Που ήταν μεγάλα τα ποσοστά. Και δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει την πολιτική ότι θα συνεχίσει να παίρνει αυτό το ποσοστό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και επειδή ακριβώς δεν συνεχίσαν να παίρνουν αυτό το ποσοστό, η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο 18 και το ΠΑΣΟΚ τελικά στο 4, πληρώνοντας την σωστή, κατά τη γνώμη μου, στάση του να ψηφίζει τα μνημόνια για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε στο 4, και το 4 δεν παίρνει την επιδότηση που είχε προεξοφλήσει ότι θα πάρει και με βάση αυτό είχε πάρει τα δάνεια. Αλλά αυτά είναι νούμερα που είναι γραμμένα στα χαρτιά, είναι δάνεια που έχουν πάρθει, είναι δάνεια που έχουν συμφωνηθεί και ξεπληρώνονται με κάποιο τρόπο. Ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα πληρώσουμε. Αυτή είναι η γνώμη του, αυτό αφορά το κόμμα του. Το ΠΑΣΟΚ πάντως κάνει μια προσπάθεια να τα πληρώσει, δεν παίρνει καινούργια δάνεια και κάνει μια προσπάθεια να τα αποπληρώσει. Αλλά είναι γραμμένα και είναι επίσημα. Την ίδια στιγμή ο κ. Τσίπρας κάνει μια πολυτελεία, στο πούμε έτσι, προεκλογική καμπάνια, χωρίς να δικαιούται κρατική επιχορήγηση. Δηλαδή δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι
0: πολιτική προεκλογική καμπάνια.
1: Είναι, λένε, γιατί είχαμε νωρίτερα και εκπρόσωπο του ΕΛΑΣ στην τηλεόραση, ναι, που μας έλεγε ότι υπάρχει πολύς εθελοντισμός αυτό. Είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού που καλύπτει κάποια έξοδα, όπως τα ενίκια στην Αμαλία, στην έδρα του κόμματος, και από εκεί πέρα υπάρχουν και εισφορές των μελών. Οπότε λένε ότι δεν υπάρχει κάτι που.
0: Δεν ξέρω ποιοι
1: έτσι,
0: είναι.
1: Που να γύρει ζητήματα.
0: Ακούστε, κύριε Ανδρίζο, δώσουμε συνέχεια τώρα σε μια τέτοια συζήτηση. Καλό είναι από κάθε πρόβλημα που προκύπτει να μπορούμε να βγάζουμε κάποια θετικά συμπεράσματα και να παίρνουμε κάποιες θέσεις αποφάσεις. Κόμματα τα οποία λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις ή πρόκειται να λάβουν κρατικές επιδοτήσεις, διαχειρίζονται δηλαδή δημόσιο χρήμα, καλό είναι τα οικονομικά τους να είναι διαφανή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει έλεγχος στα οικονομικά τους, όχι στις αποφάσεις και στις δραστηριότητες των κομμάτων. Το κάθε κόμμα αποφασίζει ποιες δραστηριότητες με βάση την πολιτική του. Αλλά ότι όλα πηγαίνουν με διαφάνεια για την υλοποίηση των στόχων που το κάθε κόμμα από μόνο του αποφασίζει. Είναι ευκαιρία να υπάρξει έλεγχος στα οικονομικά των κομμάτων. Τι μπαίνει και τι βγαίνει. Ας το βάλουμε αυτό μπροστά για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια και αυτό δεν θέλουν μόνο εμείς. Δεν θέλει ο ελληνικοτοχών και οι ίδιοι οπαδοί των κομμάτων, οι οποίοι δίνουν τις συνδρομές τους,
1: σωστά,
0: ο καθένας ανάλογα με τον οβόλο του.
1: Αλλά συνολικά και για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Έτσι. Δηλαδή, όταν θέλεις διαφάνεια από όλους τους άλλους, την εφαρμόζεις και στον εαυτό σου. Λοιπόν, επειδή έχουμε.
0: Και να υπάρχουν και ανάλογες επιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Δεν μπορείς, έχεις κάνει έξοδα τόσα εκατομμύρια παραπάνω από τα έσοδά σου ή δεν θέλεις να δηλώσεις από που παίρνεις τα λεφτά ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό πρέπει να έχει και κάποιες πολιτικές επιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί δηλαδή ένας να κάνει καμπάνια εκατομμυρίων, διπλάσια και τριπλάσια από τον άλλον. Δεν είναι ισοδύναμη η μάχη αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω έτσι να αναφερθούμε και στα άλλα κόμματα, να μας πείτε λίγο και το δικό σας σχόλιο, τη δική σας οπτική. Μάλλον, για το θέμα του ΠΑΣΟΚ, πριν πάω στους άλλους, για το θέμα του ΠΑΣΟΚ, έβλεπα κάποια σενάρια για μία έκτακτη σύγκληση των οργάνων, ίσως και σε επίπεδο συνεδρίου, για να ίσως να επικαιροποιηθεί αυτή η απόφαση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Βλέπετε μία αναγκαιότητα προς αυτό? Να βάλει δηλαδή νερό στο κρασί του το ΠΑΣΟΚ από την απόλυτη.

0: τέτοιο ναι. μέσα από την, από την οργάνωση και την ζωή, στο πούμε έτσι, του Πασόκ. Πρώτον, ναι. δεν θέλω να σα πω ότι κάθε απόφαση και οι συνεδριακές αποφάσεις, κάθε απόφαση κάθε κόμματος κρίνεται στην πράξη, δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές αποφάσεις επιβεβαιώνονται, θεωρούνται σωστές, πολλές αποφάσεις δεν θεωρούνται σωστές.
1: Ναι, το λέω αυτό, κύριε Μημαρόλου, πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, και νομίζω εκεί βασίζονται και τα σενάρια. Ότι σε ένα υποτιθέμενο, τρίτη θέση του Πασόκ και πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι σίγουρο ότι στο διπολισμό θα είναι Μητσοτάκης Τσίπρας. Οπότε το Πασόκ θα πιεστεί πάρα πολύ. Εκεί εδράζονται αυτά τα σενάρια.
0: Υπάρχει απέναντι στον Τσίπρα, εάν στο κόμμα του κ. Τσίπρα εννοώ, ναι. εάν ας πούμε είναι εκείνος στην τρίτη θέση.
1: Σωστό, αλλά... ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά αυτή την ώρα δημοσκοπικά το Πασόκ απέχει 5 μονάδες από τον Τσίπρα.
0: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το Πασόκ έχει μια καθαρή θέση που προηγήθηκε τις θέσεις για τη μη συνεργασία, γιατί ξέρετε. Κάθε απόφαση για μη συνεργασία είναι εμέσως μια απόφαση για συνεργασία με κάποιον άλλον.
1: Mm.
0: Και αυτό ήταν το λάθος, το πιστεύω εισαγωγικά αυτή τη απόφαση.
1: Σωστό.
0: Αφού θέλεις να κυβερνήσεις τη χώρα και δεν θα πας με τη Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα πας.
1: Και διευκρίνησε το για να ξέρει και ο άλλος.
0: Να είμαστε απέναντι με τον Τσίπρα και να κάνουμε πιο σκληρό αγώνα σε εισαγωγικά. Μπράβο. Γιατί αντίπαλός μας ιδεολογικά και πολιτικά είναι η Νέα Δημοκρατία φυσικά. Ναι. Αλλά κάνεις μια αντιπαράθεση, να, τώρα με αφορμή τα οικονομικά και ίσως άλλα πράγματα στο μέλλον, η οποία αποκλείει κάθε συνεργασία. Άρα λοιπόν, δεν θα κυβερνήσεις με τον ένα, δεν κυβερνήσεις με τον άλλον. Κατά κάποιο τρόπο η πρότασή σου. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα μας δεν είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε τεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Η αξιωματική αντιπολίτευση, η σοσιαλδημοκρατία είναι απέναντι στη συντηρητική παράταξη. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Αλλά λέγοντας.
1: Όταν οι ανάγκες όμως το επιβάλλουν, κύριε Μημαρόγλου, και χρειάζεται σταθερότητα η χώρα και κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση, γιατί να την αποκλείουμε.
0: Υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Ξέραμε τότε, ας πούμε, που μιλάγαμε για την κρίση, φανταζόταν ποτέ κανείς ότι θα γίνει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλος, θα σας το πω.
1: Ναι.
0: Αλλά έφτασε η χώρα στο χείλος της καταστροφής. Έπρεπε να υπάρξει μια συνένεση των δύο μεγάλων κομμάτων, των τριών κομμάτων. Σας θυμίζω ότι ήταν τρικομματική αυτή η κυβέρνηση της εκείνης, έτσι δεν είναι. Με τη συμμετοχή της ΔΜΑΤ. Χρειαζόταν λοιπόν και έγινε αυτή η κυβέρνηση, σχηματίστηκε. Να βγούμε από την κρίση.
1: Αποκλείεται εσείς μια μελλοντική τέτοια ανάγκη.
0: Ακούστε, δεν ξέρω πώς εξελιχθούν τα πράγματα, υπάρχουν και τα εθνικά ζητήματα όπως ξέρετε, αλλά εμείς πρέπει να μιλάμε πάντα στις πραγματικές σημερινές συνθήκες. Σήμερα το Πασόκ έχει ένα άλλο σχέδιο από το σχέδιο που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Εμείς πιστεύω ότι το σχέδιο της Σοσιαλδημοκρατίας, η κοινωνική ευαισθησία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη μείωση των ανισοτήτων, είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα η χώρα. Αλλά ας αφήσουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι. Υπάρχουν δύο αντίθετες λογικές. Αυτές οι λογικές στηρίζονται στην κρίση του ελληνικού λαού, θα τεθούν δηλαδή στην κρίση του ελληνικού λαού.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντως υπάρχει και ο κίνδυνος, να μην το ξεχνάμε, γιατί αναφέρομαι στο άρθρο μου, για τα κόμματα αυτά που κινούνται στα όρια του λαϊκισμού, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα σήμερα που συζητάνε αν θα βγάλουμε ταυτότητες γιατί έχουν τσιπάκια.
1: Ναι.
0: Είναι κόμματα τα οποία χτίστηκαν πάνω στους μύθους του ξυλολίου και των άδειων βαγονιών. Είναι κόμματα που δημιουργήθηκαν άλλο με την Εκκλησία, άλλο με τους νεοναζί κτλ. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, γιατί κινδυνεύουμε στην επόμενη Βουλή να έχουμε 100 τουλάχιστον βουλευτές που να μην μπορούν να συζητηθούν από την άποψη της πορείας της χώρας.
1: Γι' αυτό
0: είναι... να το προσέξουμε, γιατί η χώρα πρέπει να μπει σε έναν δρόμο λογικής, ορθολογισμού και πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Γι' αυτό είναι και κρίσιμος ο ρόλος του Πασόκ και το μέγεθος της ευθύνης τους. Κύριε Μημαρόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Ανδρίσο. Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου. Ακούσατε τον δημοσιογράφο και εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση, του κ. Γιάννη Μημαρόγλου. Τώρα εμείς κλείνουμε εδώ. Έρχεται ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πήρα και λίγο χρόνο από το φίλο μου τον Γιώργο Μουρούτη που ακολουθεί. Έρχεται και η Δέσποινα Χριστοπούλου με αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο και στις 6 στην τηλεόραση του Sky. Καλημέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη.

0: Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα, 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990

0: 50 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες Hyundai i20.

0: Fenty. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

επιτυχίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο

0: όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
0: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
0: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
0: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
0: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
0: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: αλήθεια. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη

0: στην καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησαν να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρούμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: εστιακό βάθος ήταν πολλά χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της γης, τα ψηλά κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινα.
1: Είναι σεισμός βάθους, είναι γύρω στα 120 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προέκυψαν καταρρεύσεις σε ψηλά κτίρια, σε 10 όροφα, 20 όροφα κτίρια. Γιατί επειδή ήταν μακρινή η σεισμική πηγή, επικράτησαν οι περίοδοι, οι μεγάλες περίοδοι των σεισμικών κυμάτων.
0: Εξηγείται λοιπόν με βάση αυτά που είπε ο κύριος Λέκας, θα τον ακούσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Υπήρξε και ένα σοβαρός τραυματισμός για μια τουρίστρια από την Ιταλία. Την πέταξε μακριά στο έδαφος το ρεύμα από μια τουρμπίνα αεροσκάφους. Είναι εκεί στο αεροδρόμιο του νησιού, στη Σκιάθο. Είναι ατραξιόν για τους τουρίστες. Βρίσκονται την ώρα που τα αεροπλάνα απογειώνονται. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η συγκεκριμένη, για παράδειγμα, μεταφέρθηκε εσφευμένα στο νοσοκομείο του Βόλου.
2: Της Λάρισας, πήγε με αεροδιακομιδή, γιατί η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, είχε κεμάτωμα εγκεφαλικό και θεωρήθηκε ότι δεν θα έπρεπε να μεταφερθεί με σκάφους όπως γίνεται στις υπόλοιπες διακομιδές. Υπάρχει σήμανση πίτωδος του οραματός που απαγορεύει την προσέγγιση. Υπάρχουν επίσης και τα φανάρια που δεν σέβονται τα αυτοκίνητα. Τώρα, αν κάποιος παίρνει την ευθύνη και εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, αυτό το κάνει με δική του πρωτοβουλία.
0: Εκεί το. Εάν θέλει κάποιος πάει, αν δεν θέλει δεν πάει, σηκώνει συζήτηση, ενώ για τα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο. Και παρότι η εβδομάδα 15 Αυγούστου οι κόντρες δεν λείπουν, αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται, εξακολουθεί να βρίσκεται, η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως φαίνεται έχει προκαλέσει πολλά, κάποιες φορές και ιδιαίτερως δεικτικά σχόλια.
3: Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι μια προσπάθεια εξαγνισμένη από τα βάρη και τις αμαρτίες του παρελθόντος, να είναι καθαρή. Να είναι προσπάθεια που θα βασίζεται στους ανθρώπους που συγκινεί.
4: Όταν οι γονείς μου είχαν πάρει έναν μάστορα στο χωριό να φτιάξει το σπίτι, τους είχε πει ο μάστορας ότι θα βάλω και πλακάκια, θα βάλω και τα υδραυλικά εγώ, θα φτιάξω και τα ηλεκτρολογικά, θα τα κάνω όλα, και τον πίστεψαν και παρέδωσε ένα σπίτι το οποίο θα κάνει θάλασσα στο τέλος, θα κάνει μαντάρα.
5: Αυτά τώρα περί των συμφερόντων, ότι συγκρούστηκε ο κύριος Τσίπρας

0: ότι έχει ένα καινούριο αφήγημα, ότι κάποτε δεν ήξερε πώς να το κάνει, αλλά ήξερε τι ήθελε να κάνει. Αλλά τώρα πλέον είναι σοφός και καλός και ξέρει τι να κάνει.
1: Ομαδικά πειρά, όπως αντιλαμβάνεστε, και όσο μπαίνουμε βαθύτερα στην προεκλογική περίοδο, όλοι εναντίον όλων. Υπάρχει μια φωτιά σε Ζάκυνθο. Σε λίγο θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να απομακρυνθούν. Θα το δούμε όμως σε λίγο. Στη Ζάκυνθο είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά, η οποία τέθηκε σε υποέλεγχο νωρίτερα και τώρα είναι στην περιοχή Βολίμες τη Ζάκυνθο. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τα νεότερα για αυτή τη φωτιά. Προς το παρόν, με την Κάτια Νιάκαρη, να δούμε το θέμα της 46χρονης που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αυτή η γυναίκα, που εκδόθηκε από τις βρετανικές αρχές, καλείται να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Απολογείται για αυτή την υπόθεση. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται αυτή την ώρα η απολογία της 46χρονης ενώπιον της ανακρίτριας. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά στη ροή, ωστόσο αναμένεται η εξειδίκευση του ρόλου της. Φυσικά παράδοση είναι υπόμνημα περίπου 30 σελίδων με τους ισχυρισμούς της, ενώ ως μάρτυρας κατέθεσε και η αδελφή της. Η ίδια φέρεται να αρνείται την κατηγορία που της αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στο μεγάλο συλλαλητήριο, αλλά δεν έχει καμία συμμετοχή στην επίθεση και τελικά την δολοφονία των εργαζομένων της Ματίν. Να θυμίσουμε ότι στο βάρος της εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης και αφού συνένεσε, εκδόθηκε στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Την ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρεται να προσωμιάζεται με τη γυναίκα με τον αριθμό 7. Καθώς φέρουν ομοιότητες στο εμφανές μέρος του προσώπου, στα μαλλιά, η χαρακτηριστική ξανθιά πλεξούδα που έχουν δει και σε φωτογραφίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, αλλά και στον σωματότυπο. Η συμμετοχή τώρα που της αποδίδεται στην εμπριστική επίθεση περιγράφεται ως εξής. Στην παρουσία της κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα, αλλά και στην υποστήριξη της δράσης αυτού. Άλλωστε, υπάρχουν και αναφορές από εργαζόμενους που επέζησαν, που άκουγαν την εν λόγω γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο να φωνάζει «κάψτε τους». Με την ολοκλήρωση της απολογίας της θα έχουμε και την απόφαση για το αν τελικά θα κρυθεί προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Ναι. Θύμισε μας, Κάτια, έχουμε τις συλλήψεις και άλλων δύο αντρών για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι? Του συνέλαβε η αστυνομία και αναζητούσε τη 46χρονη που εντοπίστηκε στη Βρετανία. Αλλά οι δύο έχουν προφυλακιστεί ήδη.
2: Ναι, έχουν ήδη κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι. Είχαν απολογιστεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Αναμέναμε όλη την έκδοση της 46χρονης ναι. Στις τελευταίες μέρες, η οποία έγινε και πάρει και προθεσμία για να απολογηθεί και σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου εδώ στο δικαστήριο της πρώην σχολής Ευελπίδων.
1: Και με σημαντικά στοιχεία, εσύ το γνωρίζεις βεβαίως καλύτερα, που προέκυψαν μέσα από ένα φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που αξιοποιήθηκε από την αστυνομία και με βάση σύγχρονες μεθόδους και μπόρεσε να ταυτοποιήσει και αντικείμενα. Αντικείμενα που έφεραν πάνω τους οι κατηγορούμενοι.
2: Ναι, όπως μια χαρακτηριστική τσάντα πλάτης, όπου από τις φθορές που είχε, αλλά και τις ζωγραφιές πάνω που είχε, κάποια σημάδια μπόρεσαν να κάνουν την ταυτοποίηση, από αθλητικά παπούτσια τα οποία είχαν εντοπιστεί. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές ναι. Οι φωτογραφίες οι οποίες αναφέρει.
1: Κάποια σημάδια τα οποία δεν, πώς να το πω, δεν μπολείται έτσι η τσάντα με αυτές τις ζωγραφιές. Σημαίνει ότι την έκανε κάποιο χέρι που είναι, δεν μπορεί να την έχουν αγοράσει δύο άνθρωποι την ίδια τσάντα, πώς να το πω.
2: Όχι, όχι, είναι χαρακτηριστικά σημάδια. Υπάρχουν χαρακτηριστικές φορές σε συγκεκριμένα σημεία. Μέσω αυτών λοιπόν των φωτογραφιών και όχι μόνο των αντικειμένων, αλλά και από το σωματότυπο. Ναι, ναι. Όπως είπαμε, στην περίπτωση της 46χρονης από το σημείο του προσώπου που φαινόταν και τη χαρακτηριστική πλεξούδα. Να θυμίσω ότι ο ένας από τους από τα άτομα, από τους άνδρες που συνελήφθη, είναι ο χαρακτηριστικός ψηλός. Έχουν βγει και φωτογραφίες του στη δημοσιότητα από την ημέρα της εμπριστικής δολοφονικής επίθεσης. Και στη συνέχεια αυτές οι φωτογραφίες ήρθαν σε αντιπαραβολή με το υλικό το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια εφόδου που πραγματοποίησαν σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από χρόνια από την επίθεση στην Μαρφίν. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν επιτάπητος, έγιναν οι αναλύσεις που έπρεπε και προχώρησαν και στις ταυτοποιήσεις. Όσον αφορά τις 46.
1: Όχι, θέλω να πω για τις ταυτοποιήσεις ότι θα ακούσουμε και σε λίγο τον δικηγόρο.

0: όρο 46χρονη, φαίνεται να είναι ο τρόπο, η μέθοδο τη ταυτοποίηση, φαίνεται να είναι ένα βασικό άξονα πάνω στον οποίο χαράζουν και την υπερασπιστική του γραμμή. Έτσι, έτσι. Αλλά αυτό ναι, το δούμε σε λίγο. Ναι.
1: Δεν τον εμπερνίζονται πάντω. Ναι, ναι. Λένε και από τι δηλώσει που έχει κάνει και ο συνήγορο 46χρονη, υποστηρίζει ότι δεν είναι ένα τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να έχει η πλήρη ταυτοποίηση και τελικά να οδηγηθεί και στη φυλακή. 46χρονη.
0: Σωστά. Και θυμάμαι τότε τις δηλώσεις εκπροσώπων της αστυνομίας όταν είχαμε τις πρώτες συλλήψεις των δύο ανδρών που δεν απέκλειαν, δηλαδή άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες κινήσεις της αστυνομίας. Δηλαδή δεν έχει κλείσει ο φάκελος με τους τρεις.
1: Αυτό καμία εγώ κατάλαβα. Δεν έχει κλείσει. Αναζητούν από τις πληροφορίες που έχουν και νέο υλικό για να, βιντεοληπτικό υλικό για να προχωρήσουν σε ακόμα περαιτέρω τακτοποιήσεις, καθώς να θυμίσω ότι δεν έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όλα τα άτομα τα οποία ήταν στον εκτελεστικό πυρήνα, αλλά και εν γέννη τα άτομα τα οποία συμμετείχαν. Ήταν μια ομάδα 10-12 ατόμων, να θυμίσω, όπου αποκόπηκε μια μικρότερη ομάδα και πήγε στην τράπεζα και προχώρησε την εμπιστική επίθεση. Πάσανε την Τζαμαρία, πέταξαν μέσα τη Μολότοπ και από εκεί και πέρα είχαμε τις εξελίξεις που όλοι γνωρίζουμε με την δολοφονία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα. Κάποιοι βέβαια είχαν καταφέρει να γλιτώσουν, να απεγκλωβιστούν. Ναι. Η έρευνα εννοείται ότι συνεχίζεται και αναζητείται και περαιτέρω υλικό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Η Κάτια Νιάκαρη από τα δικαστήρια. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα έχουμε νεότερα από εκεί, αλλά ούτως ή άλλως θα μας τα μεταδώσει η Κάτια. Ο κύριος, καταρχάς όχι, ο κύριος Παπαδάκης. Πρώτα τον κύριο Παπαδάκη, είναι ο μίλησε στον Αντένα, είναι ο δικηγόρος της 46χρονη.
2: Από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει ότι είναι αθώα και έχουμε δηλώσει επίσης ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση, υπάρχει περιορισμένη προσομοίωση και υπάρχει και δεδικασμένο, διότι η υπόθεση της τυχόν εμπλοκής της είχε εξεταστεί με τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία το 2022 και είχε μπει στο αρχείο. Δεν ήταν στην πορεία μαζί τους, ήταν με άλλα άτομα, δεν ήταν στη Μαρφίν όταν έγιναν τα επεισόδια, είχε περάσει από τη Μαρφίν προτού γίνουνε, δεν γνωρίζει τίποτα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαδάκη, τον δικηγόρο της 46χρονης και τώρα ο κύριος Νίκος Δρίγας, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Open, φύγει και αυτό το θέμα, το αν είναι αποδεκτός από την πλευρά της δικαιοσύνης βεβαίως, αυτός ο τρόπος με τον οποίο η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση.
3: Η απολογία της θα εισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ας περιμένουμε, θα εξελιχθούν και άλλα επεισόδια αυτής της υπόθεσης που μας έχει ταλαιπωρήσει. Ας είμαστε προσεκτικοί και να πούμε ότι οι νέοι τρόποι ανάκρισης, οι νέοι τρόποι έρευνας με μέσα τεχνολογικά, με σύγχρονους μεθόδους, είναι τρόποι τους οποίους αποδέχεται με νομολογία και ο Άριος Πάγος.
0: Επιστρέφουμε στο θέμα που σας είπαμε στην αρχή. Υπάρχει μία φωτιά στη Ζάκυνθο. Υπήρχε μία φωτιά νωρίτερα, τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα είναι πάλι σε συνεργασμό η πυροσβεστική στο νησί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την φωτιά που είναι σε
0: εκδήλωση,
4: η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 κοντά στην περιοχή Βολήμες. Είναι σε δασική έκθεση πυρκαγιά. Να σου πω ότι υπάρχει και μια απομάκρυνση κατοίκων στην Ζάκυνθο από τον οικισμό ΕΓΕΣ. Είναι διάστατες κατοικίες εξοχικές κατά κύριο λόγο, Σπύρο, και αποφάσισε και ο Δήμος αλλά και η πυροσβεστική να απομακρύνουν τους κατοίκους ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος εκβοβισμού τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Και έτσι λοιπόν οι κάτοικοι αυτοί απομακρύνθηκαν, εστάρει και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές από διάφορα σημεία του νησιού, όπως επίσης και από αέρα. Έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν συνεχώς ρήψεις νερού στο συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο που παραλαμβάνω και η δασική έκταση. Να σας πω ότι από ό,τι μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή ούτε για τις Βολήμες ούτε για κάποια άλλη περιοχή πέρα από αυτό το οποίο προανέφερα λίγο νωρίτερα. Υπάρχει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς σε λίγη ώρα μεταβαίνουν στο νησί 16 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 6 ΕΜΟΔΕ προκειμένου να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Και όπως πολύ σωστά είπες, όλες οι

0: δυνάμεις αυτές μεταφέρθηκαν το νέο μέτωπο από την πρωινή πεταγιά που είχαμε στην περιοχή Μαραφιάς. Η φωτιά που είναι σε εξέλιξη, να σας πω ότι είναι στη βόρεια πλευρά του νησιού. Η πρωινή πυρκαγιά ήταν στο νότιο τμήμα της Ζακύνθου. Η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά αυτή ξέσπασε στις 9 η ώρα το πρωί. Και αυτό το οποίο εξετάζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία Σπύρου είναι ότι η φωτιά ενδεχομένως να προκλήθηκε από κάποια γουρούνα που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η πρωινή, λες τώρα, που έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Την πρωινή, ναι, για την πρωινή που έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Α, μπορεί να εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κάποιο τέτοιο όχημα και από εκεί να μεταδόθηκε.
0: Α, μάλιστα. Στο δάσο. Ναι, είναι το πιθανότερο σενάριο που θα εξετάζουν οι
1: επιχειρήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστο Στρατουλάκο. Μάλλον θα χρειαστεί να επιστρέψουμε μέχρι το τέλο στον Χρήστο. Να δούμε πώ πάει αυτή η πυρκαγιά. Προ το παρόν, ο Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Έχουμε αυτά τα 7,4 ρίχτερ που έχουν συγκλονίσει την Κολομβία και έχουν συγκλονίσει και την παγκόσμια κοινότητα, παρακολουθώντας τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Οι νεκροί είναι δεκάδες, πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των τραυματιών, σε μια χώρα που είδε τα κτίρια της, ειδικά τα ψηλά κτίρια, να καταραίουν σαν χάρτινα. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Όχι, επειδή είπα να καταραίουν σαν χάρτινα, μήπως να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή Λέκα, ο οποίος, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, ο οποίος ακριβώς εξηγεί το γιατί είχαμε αυτό το φαινόμενο και τις εικόνες που βλέπουμε στην Κολομβία, δηλαδή πολύ ψηλά κτίρια να έχουν καταρρεύσει. Έγινε σε μεγάλο εστιακό βάθος ο σεισμός. Αυτό με τη μηχανική εξηγείται μέσω των σεισμικών κυμάτων που έφτασαν με την επιφάνεια της γης και έτσι ισοπεδώθηκαν όλα. Ο κύριος Λέκας πρώτα.
2: Οι βλάβες αρχίζουν από το ισόγειο, από την τυχοποιία και τον πρώτο και δεύτερο όροφο. Στη συνέχεια επεκτείνεται στην τυχοποιία τον τέταρτο και τον πέμπτο όροφο. Υπάρχουν αστοχίες στη συνέχεια στο φέροντο οργανισμό. Έχουμε λοιπόν αστοχίες στο φέροντο οργανισμό στους πρώτους ορόφους και στη συνέχεια έχουμε κατάρρευση και ανατροπή ολόκληρων των κτηρίων. Είναι μια ιδιάλωτα περίπτωση η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε αυτούς που είναι μέσα στα κτίρια να ανταπεξέλθουν και είναι και πολύ δύσκολες οι διασώσεις.
1: Περιέγραψε τον εφιάλτη ο κ. Λέκας, έτσι.
3: Όταν βλέπεις πενταόροφο, επταόροφο, τριόροφο κτίριο να πέφτει, να καταραίει σαν χάρτινος πύργος,
1: ναι.
3: Και αυτά τα κτίρια είναι μέχρι στιγμής 61 τέτοια πολυόροφα κτίρια, 1500 άλλα οικίες, σπίτια κτλ. Έχουν καταστραφεί. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο, ο επίσημος απολογισμός, ναι, για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, 1500 ακίνητα με ζημιές και 61 που έχουν καταρρεύσει. Αλλά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από την περιοχή εκεί, μέσα ενημέρωση, ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 164 αυτή τη στιγμή, οι νεκροί, και των τραυματιών στους 570.
1: Που και πάλι είναι ένας αριθμός πολύ, πώς να το πω, δυσανάλογος με βάση το μέγεθος αυτής της καταστροφής.
3: Με βάση αυτά που είδαμε.
1: Από βάση αυτά που είδαμε και τους φόβους ότι δεν θα μείνουμε εκεί.
3: Ναι, καλά, στην αρχή, στις πρώτες ώρες και στη Βενεζουέλα, σου θυμίζω, λέγαμε έτσι για δεκάδες, εκατοντάδες και μετά φτάσαμε στις 6.000 συν. Κοίταξε, ο σεισμός αυτός ήταν 7,4. Ακολουθήθηκε μετά από 45 περίπου λεπτά από ένα μετασεισμό 4,8 έως 5, αναλόγως αν πάρεις την Αμερικανική Γεωλογική Εταιρεία ή την Εθνική Εταιρεία Σεισμών της Κολομβίας. Δηλαδή πάλι έναν πολύ μεγάλο σεισμό, πεντάρι. Μετά έχουμε καμιά 47 μετασεισμικές δονήσεις πάνω από 2 ρίχτερ, η μεγαλύτερη μέχρι και 3,8. Δηλαδή θέλω να πω, η περιοχή πραγματικά βράζει σεισμικά. Τώρα, συνεχίζονταν μέχρι και μέσα στη νύχτα. Αυτή την ώρα στην Κολομβία είναι τώρα ξημερώματα, ξημερώνει. Μέσα στη νύχτα συνεχίζονταν οι διασώσεις. Έχουμε και στο κεντρικό μας δελτίο το μεσημέρι τη διάσωση
1: ένας βρέφους,
3: 6 μηνών, το οποίο πώς σώθηκε. Βλέπουμε το βρέφος να το βγάζουν οι διασώστες. Το βρέφος το έχει σκεπάσει ο πατέρας του, ο οποίος φέρει τραύματα εδώ, όχι μόνο αμοιχές.
1: Έχει επιζήσει.
3: Έχει επιζήσει μάλλον, αλλά το έχει σκεπάσει με το κορμί του ο πατέρας.

0: του. Ναι. Και έχει κάνει ένα φυσικό μια φωλιά, καταφύγιο.
1: Μια φωλιά για να βρει καταφύγιο το παιδί.
0: Το βρέφος. Ναι. Έχουμε στις 3:57 το πρωί, δηλαδή πριν από δύο ώρες περίπου, τρεις ώρες περίπου, τη διάσωση ενός 35χρονου πάλι μέσα από μια φωλιά που είχαν δημιουργήσει δύο πλάκες οικοδομής και τελικά τον βρήκανε εκεί. Συνεχίζονται αυτές οι...
1: Εκεί είναι που θα βρεθείς,
0: τα θαύματα,
1: που θα σου κάτσει.
0: Τα θαύματα.
1: Ναι.
0: Θαύματα και τα διεθνή μέσα και τα τοπικά μέσα μιλάνε για θαύματα μέσα στα συντρίμμια. Mm. Για τα θαύματα αυτά όμως μην ξεχνάμε ότι για κάθε μία διάσωση μπορεί να υπάρχουν από κάτω, γιατί αυτό είναι ας πούμε στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πώς μένανε στον πρώτο ή στον δεύτερο όροφο.
1: Ναι, ναι.
0: Μιας πολυκατοικίας. Ναι. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φτάνει βοήθεια από παντού. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χορηγεί 15,5 εκατομμύρια δολάρια για σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, αποτίμηση των ζημιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις διάσωσης και την αποτίμηση των ζημιών. Γίνεται μια κινητοποίηση, θα λέγαμε. Και την ίδια ώρα είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να συνέλθουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Υπάρχει μια... Εκτός από τα επίκεντρα του σεισμού που ήταν πόλη Περέιρα, η πόλη Μανισάλες, υπάρχει το Κάλι, μια πολύ μεγάλη πόλη, η τρίτη σε μέγεθος πόλη, 2 εκατομμυρίων κατοίκων, και εκεί έχει καταστροφές. Και εκεί βλέπεις σειρές σπιτιών από αυτά που είναι κτισμένα ακριβώς ίδια. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει διαφορά στην κατασκευή ή στην χρονολογία. Ακριβώς ίδια, και βλέπεις 2-3 σπίτια να έχουν παραμείνει όσοι έχουν, όσοι ήταν πριν, και 2-3 δίπλα τους να έχουν καταρρεύσει τελείως. Και μιλάμε για σπίτια τα οποία δεν είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Καταλαβαίνω. Τώρα προφανώς κάτι έχει συμβεί με τον τόπο.
0: Το λαχείο της μοίρας.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Σε ευχαριστώ.
0: Προσπαθούν οι άνθρωποι να συνέλθουν, οι κάτοικοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Ο Γιώργος Φελίδης για αυτόν τον σεισμό που έχει προκαλέσει ήδη το θάνατο πάρα πολλών ανθρώπων και ακόμη ψάχνουν τα σωστικά συνεργεία επιζώντες μέσα από τα συντρίμμια. Θα πάμε στη Σκιάθο τώρα για να δούμε αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε σε ένα σημείο που αποτελεί ατραξιόν για το νησί, είναι το αεροδρόμιο. Πολλοί λοιπόν τουρίστες, φαντάζομαι και κάτοικοι της περιοχής, πηγαίνουν εκεί. Είναι ένα σημείο που βρίσκεται η περιοχή, η ζώνη αυτή που βρίσκεται στην απογείωση των αεροσκαφών, πώς να το πω, και από τις τουρμπίνες δημιουργείται ένα ρεύμα αέρα που... μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα, όπως στην προκειμένη περίπτωση τον τραυματισμό μιας Ιταλίδας τουρίστριας. Τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα το τι γίνεται στο νησί, γι' αυτό εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να δώσω το λόγο στον Νίκο Τζούμα. Είναι συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, από την ιστοσελίδα skiathoslife.gr. Να μας πει καταρχάς τα δεδομένα του συμβάντος, τι ακριβώς έγινε, αλλά και αν κατά τη γνώμη του υπάρχει και ένα θέμα εκεί στη συγκεκριμένη ζώνη, κάτι που δεν έγινε και έπρεπε να γίνει, ή τέλος πάντων το θέμα του ελέγχου. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είσαι καλά.
2: Η αλήθεια είναι αυτό που λες, ότι είναι η ατραξιόν του νησιού. Ναι. Πολλοί ταξιδεύουν από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν αυτό το θέαμα, το οποίο είναι φανταστικό και είναι και συγκλονιστικό. Όταν το βλέπεις μάλιστα την πρώτη φορά. Αυτό που θέλω να πω, και θα είμαι πολύ σκληρός, ότι δεν υπάρχει ατομική ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους, γιατί τα μέτρα είναι ήδη προσαρμοσμένα έτσι ώστε ο καθένας που επισκέπτεται την περιοχή να καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να χάσει και τη ζωή του.
1: Όπως Νίκος, τι μέτρα για παράδειγμα υπάρχουν? Για
2: παράδειγμα υπάρχει διαγράμμιση, επειδή θα πρέπει έτσι για να δώσουμε και την εικόνα στον κόσμο, ανάμεσα στο χώρο που απογειώνεται το αεροπλάνο υπάρχει δρόμος δημόσιος, ο οποίος κινούνται αυτοκίνητα, άνθρωποι κτλ. Ο οποίος βέβαια κατά την περίοδο που γίνεται η προσγείωση και η απογείωση υπάρχουν κόκκινα φανάρια και δεν περνούν. Υπάρχει διαγράμμιση κίτρινης γραμμής που σημαίνει ότι δεν μπορεί εκεί να κάθεται κανένας από άνθρωπο μέχρι αυτοκίνητο ή όταχη όχημα κατά τη στιγμή της απογείωσης. Υπάρχουν δεικτικές πινακίδες που δηλώνουν ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και θανάτου σε όποιους κάθονται πίσω από τους κινητήρες των αεροσκαφών, αλλά γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι λατρεύουν τον κίνδυνο. Αλλά αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα το περιστατικό που είχαμε και χθες, μια 52χρονη Ιταλίδα να καθίσει ακριβώς εκείνο το χώρο όπου είναι περιφραγμένος του αεροδρομίου και βλέπεις το αεροσκάφος από πάρα πολύ κοντινή απόσταση, να δεχτεί τις

0: τα κάψιμα, τα αέρια από το αεροπλάνο, να την πετάξει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει, με αποτέλεσμα να έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μάτωμα στον εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή να
1: πούμε. Άρα είναι σε σοβαρή κατάσταση η γυναίκα.
0: Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Βέβαια, το καλό είναι ότι δεν βρίσκεται στην ΜΕΘ. Είναι όμως στο νευρολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και η σοβαρότητα της κατάστασης φάνηκε από την αεροδιακομιδή, ενώ θα μπορούσε να μεταφερθεί ακόμα και με σκάφος μέσω του Βόλου, γιατί και οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ήταν αρκετά δυνατοί, αλλά και η κατάστασή της έπρεπε να μεταφερθεί γρήγορα, έτσι ώστε να της δοθούν οι απαραίτητες.
1: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο, λες εσύ με το ρεπορτάζ σου, με το σκάφος live που έχετε κάνει το ρεπορτάζ, ότι εάν βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο, δύσκολα να μην καταλάβεις πού υπάρχει κίνδυνος και το. Που δεν
0: εννοείται αυτό και εννοείται ότι αν βάλεις μια κάμερα και κάθε μέρα κάνεις εγγραφή το τι συμβαίνει εκεί, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κινδυνεύουν τη ζωή τους για να δουν ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούν να το δουν και μετά από 5-6 μέτρα λίγο πιο πέρα που είναι περιφραγμένο.
1: Αλλά είναι η αδρεναλίνη, αυτοί κυνηγούν τον κίνδυνο.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν και τα παιδιά τους στους ώμους τους να φαίνονται πιο ψηλά,
1: τώρα μιλάς...
0: να πλησιάζουν το αεροπλάνο. Χτες προχθές κάναμε παρατήρηση, γιατί και εμείς ως ντόπιοι δεν θέλουμε ένα τέτοιο γεγονός και μια τέτοια ατραξιόν να χαθεί, επειδή θα βρεθεί ένας ανεγκέφαλος και θα τον πάρει σβάρνα το καυσαέριο και θα χτυπήσει
1: και βάζει,
0: να πεθάνει.
1: Βάζει ο άλλος το παιδί στους ώμους και πάει πίσω από το αεροπλάνο την ώρα που φεύγει.
0: Προχθές ήθελα να σου πω ότι υπήρχε άνθρωπος που είχε τη γυναίκα του σε αναπηρικό καροτσάκι με κινητικές δυσκολίες και την είχε βάλει να δει, ας πούμε. Θα μπορούσε να το κάνει 20 μέτρα, 30 μέτρα πιο πέρα και δεν θα είχαν κάτι από την εικόνα. Απλά περισσότερο τα καυσαέρια έφαγε τέλος πάντων στο πρόσωπό της παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό πάντως που θέλω να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τους φορείς έχουν πάρει τις απαραίτητες προετοιμασίες έτσι ώστε να μην γίνει κάτι κακό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Αν θέλουμε να υπάρχει μια αστυνόμευση συνέχεια, δεν γίνεται γιατί.
1: Πρακτικά είναι αδύνατο.
0: Είναι αδύνατο γιατί ξεκινάει η κίνηση από τις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 12 το βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Και εσείς.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκο Τζούμας, ο συνάδελφός μας ήταν από το Σκιάθος Λεύ, την ιστοσελίδα. Για αυτό το περιστατικό τα γνωρίζει βεβαίως ο Νίκος πολύ καλύτερα, τα συμβαίνοντα εκεί και τον τρόπο που συμπεριφέρονται τέλος πάντων ντόπιοι και τουρίστες. Ο κύριος Θόδωρος Τζούμας μίλησε στον Αντένα, είναι ο δήμαρχος του νησιού.
2: Είναι σαν να περνάει κανείς ένα φανάρι με κόκκινο. Και υπάρχει η σήμανση που με έμφαση δηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ζωή κάποιου. Υπάρχει η σήμανση επί του οδοστρώματος που απαγορεύει την προσέγγιση. Υπάρχουν επίσης και τα φανάρια. Τώρα, αν κάποιος παίρνει την ευθύνη και εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, αυτό το κάνει με δική του πρωτοβουλία. Ξεκινάνε οι πτήσεις στις 7 το πρωί και οι τελευταίες είναι αργά το βράδυ στις 11. Δεν μπορεί να υπάρχει και ένας φύλακας. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Συνειδητά πάνε εκεί και εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο.
1: Πολλά τα ερωτήματα για το θάνατο ενός αστυνομικού. Βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Η Γεωργία Μαυροδίδη μας περιμένει. Γεια σου, Γεωργία.
3: Καλό μεσημέρι. Τον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών πικροδάφνης και βουλιαγμένης. Mm-hmm. Δυστυχώς, ένα άσχημο περιστατικό. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Σύμφωνα τώρα με τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος επήλθε 10 με 12 ώρες πριν εντοπιστεί η σωρός του.
1: Σε αυτοκίνητο μέσα, σε αυτοκίνητο δεν ήταν.
3: Σε κλειδωμένο αυτοκίνητο υπηρεσιακό στη θέση του συνοδηγού.
1: Μάλιστα.
3: Φαίνεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα και έφερε σημάδια βαρύτατης υποξίας. Υποξία είναι ότι δεν έχει οξυγόνο.
1: Ναι.
3: Τώρα, αναμένουμε και την εκδοτική ανακριτομή που θα δώσει σαφείς απαντήσεις, όπως απαντήσεις θα δώσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα, για να δούμε λίγο και το ιστορικό της υπόθεσης, τα ξημερώματα εντοπίστηκε ο αστυνομικός 34 χρονών, υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών. Όπως είπαμε, το αμάξι του ήταν κλειδωμένο, εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού. Σημαντική πληροφορία είναι και το κινητό του ήταν ενεργό. Έδινε στίγμα λοιπόν στα κεραία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και έτσι μπόρεσαν να τον εντοπίσουν. Την εξαφάνιση δήλωσε η σύντροφός του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Σύμφωνα με την ίδια, ο αστυνομικός έφυγε την Κυριακή, γύρω στις 3.30 το βράδυ. από το σπίτι τους στο νέο κόσμο. Θα πήγαινε για υπηρεσία, ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά, γιατί το βράδυ γυρνούσε το πρωί. Δεν γύρισε όμως, οπότε η ίδια πήγε κατά τις 9 στο αστυνομικό τμήμα.

0: εξαφάνισή του.
1: Μάλιστα. Και,
0: δυστυχώς είναι ένα άσχημο περιστατικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα φαντάζομαι ότι μέσα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τις τοξικολογικές, ίσως να υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Σε ευχαριστώ.
0: Σίγουρα, πάντως οι πληροφορίες τις τελευταίες λένε ότι δεν προσανατολίζονται σε κάποια εγκληματική ενέργεια. Αναμένουμε όπως και να έχει.
1: Σε ευχαριστώ Γεωργία Μαυρουδή. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με υποθέσεις απάτης. Έχουμε δύο ακόμη, τουλάχιστον δύο υποθέσεις. Η μία είναι εξωφρενική, όπου εξαπάτησαν ηλικιωμένους προκειμένου να τους δώσουν χρήματα και κοσμήματα. Η μία από τις δύο περιπτώσεις είναι ο κλασικός τρόπος, άνοιξε την πόρτα, είμαστε από τη ΔΕΗ, το ΔΕΗ κτλ. Η δεύτερη όμως, εντάξει, ξεπερνά κάθε φαντασία.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν με το θέμα που σας προαναγγείλαμε. Θα μας βοηθήσει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει με την Ελένη, μας έχει δώσει δηλαδή το ρεπορτάζ για απάτες που γίνονται κατά βάση βάρος ηλικιωμένων. Κάποιες από αυτές ακολουθούν το μόντους το γνωστό. Άνοιξε την πόρτα, είμαστε από τη ΔΕΗ. Είμαι ο λογιστής, βγάλε τα κοσμήματά σου να τα καταμετρήσω. Κάποιες άλλες από αυτές που θα μας ενημερώσει η Ελένη ξεπερνούν τη φαντασία, δηλαδή βάζουν μέσα μέχρι και δορυφορικά συστήματα. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου. Είμαι η απάτη εδώ στην Δυτική Ελλάδα, που κούκλωνα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα αναφερθώ στην τελευταία, τη σημερινή, τη χθεσινή δηλαδή που καταγγέλθηκε, σε χωριό Τσιλίας. 79χρονη λοιπόν έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από άτομο που παρουσιάστηκε ως τεχνικός της ΔΕΔΙΕ. Με το πρόστιμα όμως της διαρροής ρεύματος. Πρώτα τη διδίδαν της ηλικιωμένης να απομακρύνει το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, καθώς επίσης και το τηλεχειριστήριο που σχετίζεται με το air-condition. Γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Και στη συνέχεια τη είπαν ότι θα έπρεπε να απομακρύνει,
1: βάζοντας
8: σε μια σακούλα τα κοσμήματα, τα χρήματα, πιθανόν άλλα τη μορφή που είχε στο σπίτι. Φυσικά και ήταν θύμα απάτης συγκεκριμένη. Έχασε ό,τι είχε πραγματικά. Μιλάμε για 6.000 ευρώ σε οικονομίες που καταλαβαίνετε ότι οι ηλικιωμένοι μαζεύουν λίγα-λίγα για να τα έχουν για μια περίπτωση ανάγκης.
1: Ναι.
8: Είναι ακόμη μια περίπτωση. Οι άγνωστοι πέρασαν και πήραν τη σακούλα που οι ηλικιωμένοι άφησε έξω από το σπίτι της. Όπως χαρακτηριστικά μας έχουμε ενημερωθεί σε ένα κάγκελα του σπιτιού της, στην καλύφραξη του σπιτιού της. Όπως είπα όμως, είναι πάρα πολύ οι περιπτώσεις που έχουμε. Μιλάμε για δεκάδες περιστατικά στο τεχνικό διάστημα.
1: Εγώ αναφερόμουν, αν δεν κάνω λάθος, στο Αίγιο, μία 80χρονη, διόρθωσέ με.
8: Μιλάμε λοιπόν για την δορυφορική απάτη, την προηγούμενη ημέρα.
9: Είναι τόσα πολλά, λέω, τα περιστατικά, δυστυχώς, που

0: πραγματικά και εμείς.
1: Κάνουμε το λογαριασμό. Την 80χρονη λοιπόν στο Αίγιο πώς την εξαπάτησαν?
0: Εκεί είχαμε δορυφορική καταγραφή. Είχαμε λοιπόν δορυφορική καταγραφή, την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι θα πρέπει να κάνουν δορυφορική καταγραφή των ότι πολύτιμο είχε στο σπίτι, είτε αυτό ήταν κοσμήματα, είτε αυτό ήταν τα χρήματά της.
1: Ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτα. Της είπαν δηλαδή ότι πάνω από το σπίτι σου υπάρχει ένας δορυφόρος, βγάλε έξω τα κοσμήματα να τα καταγράψει ο δορυφόρος.
0: Ναι, την έπεισαν να παραδώσει τα πάντα, ό,τι είχε δηλαδή και αυτή. Και μιλάμε για πολύτιμα αντικείμενα, μιλάμε για κοσμήματα κατά δήλωσή της αξίας 10.000 ευρώ, λίρες Αγγλίας, κάποια λίγα μετρητά. Και αυτή άφησε τη σακούλα και τα πήραν οι άγνωστοι δράστες. Να πω ότι έχουμε ένα θετικό, έχουμε μέσα σε όλο αυτό το χάος. Ναι. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για συλλήψεις στο Αγρίνιο και μάλιστα ήταν και ένας ανήλικος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Παρίσταναν τους λογιστές, έπειθαν τα θύματά τους σε κάθε περίπτωση ότι είχαν όφελες στην εφορία και μέχρι αυτή την ώρα έχουμε από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου υποθέσεις που αγγίζουν τις 40.000 ευρώ. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, θα έχουμε τονίσει επανειλημμένως η Δυτική Ελλάδα, ειδικά η Δυτική Ελλάδα, είναι στο στόχαστρο με καθημερινά δεκάδες περιστατικά.
1: Το έχω καταλάβει από το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας δίνεις και εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί μας ακούν άνθρωποι που είναι και μιας ηλικίας και θα επιμείνω σε αυτό τουλάχιστον όσο μπορούμε να το επικοινωνήσουμε. Τι άλλο να πω. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Αυτό που μας είπε για το δορυφόρο, ότι σε καταγράφουμε από πάνω με δορυφόρο, το έχουμε συναντήσει σε αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο που θα ακούσετε, το έχουμε συναντήσει με ντρόν.
2: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε?
3: Την άναψα.
2: Υπάρχει πιθανότητα, γιατί εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, έχω τον ντρόν από πάνω στην οικία σας. Μένετε, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή το έχω πάνω από την οικία σας και επειδή μετράω τις παροχές και έχεις παραφόρτωση γι' αυτό. Δηλαδή μου το δείχνει εδώ πέρα, επειδή δεν έχεις ασφάλεια κινδύνου.
3: Εντάξει, έχουμε ασφάλεια.
1: Εντάξει, αυτός δεν χρησιμοποίησε δορυφόρο, είπε ότι πάνω από το σπίτι υπάρχει ντρόν. Θέλω να, με αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα και με το ρεπορτάζ, να κυρίως να επιστήσουμε την προσοχή και στους γονείς μας, στους παππούδες μας, στις γιαγιάδες, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδοι που συνεχώς βρίσκουν νέους τρόπους για να τους εξαπατούν. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Τσιτσούλα, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Δυστυχώς στις ψηφιακές απάτες έχουμε και εποχιακά μηνύματα, οπότε την δεδομένη χρονική περίοδο τα περισσότερα μηνύματα αφορούν κάποια καταλήμματα που έχουν κλέσει κάποιοι. Τα τελευταία μηνύματα που λαμβάνουν επίσης οι πολίτες είναι τα ψεύτικα email που αφορούν τον ΕΦΚΑ και δεν πρέπει να απαντάνε ούτε σε μηνύματα που έρχονται από τηλεφωνικές κλήσεις είτε SMS, να μην απαντάνε ποτέ σε κάποιο link, γιατί εκεί είναι οι περισσότερες απάτες, δηλαδή έρχονται με τη μορφή ενός SMS.
1: Λοιπόν, τώρα περάσουμε σε θετικά νέα. Και θετικά νέα φέρνει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Είναι μια δραστηριότητα, είναι παροχή υπηρεσιών που στηρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την οικονομία της χώρας και φέτος πάει κατά το κοινό λεγόμενον σφαίρα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Υπάρχει αύξηση και στις αφίξεις, υπάρχει αύξηση και στα έσοδα. Ο τουρισμός και φέτος το 2026 φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα έως τώρα στοιχεία. Και μάλιστα δεν επιλέγουν την Ελλάδα μόνο Ευρωπαίοι. Στην κορυφή των προτιμήσεών τους την έχουν βάλει Αμερικανοί. Αμερικανοί και μάλιστα μιας προχωρημένης ηλικίας, συνταξιούχοι, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας και απολαμβάνουν τις ομορφιές της, αφήνοντας μάλιστα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με τουρίστες που έρχονται από άλλες χώρες. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, έτσι από όσο το παρουσίασα εγώ. Καλώς ήρθες, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και όπως είπες και εσύ, οι Αμερικανοί εμφανώς ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 2025 η απόβαση των Αμερικανών στην Ευρώπη έσπασε κάθε ρεκόρ, με τον αριθμό των ταξιδιών να φτάνει στα 24 εκατομμύρια, με τη χώρα μας να υποδέχεται τετραπλάσιους Αμερικανούς τουρίστες σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, ως αποτέλεσμα φυσικά και της ισχυρής Αμερικανικής οικονομίας. Στις αγαπημένες

0: Εκλογές των Αμερικανών βρίσκεται και η Πορτογαλία, που τα τελευταία 10 χρόνια δέχεται πενταπλάσιες αφίξεις. Μάλιστα, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται, όπως τόνισες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Αμερικανοί, κυρίως συνταξιούχοι, οι οποίοι επενδύουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στα ταξίδια και, όπως φαίνεται, στα υπερεταλαντικά ταξίδια. Κάποτε οι μετακινήσεις αποτελούσαν προνόμιο μόνο της αμερικανικής ελίτ, ενώ τώρα θεωρούνται αναγκαίες, με τις αρχές μάλιστα των ΗΠΑ να εκδίδουν αριθμό ρεκόρ διαβατηρίων το τελευταίο οικονομικό έτος. Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και τείνουν να μένουν περισσότερο σε κάθε προορισμό. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί πέρασαν κατά μέσο όρο 9 διανυκτερεύσεις το 2025, τροφοδοτούν παράλληλα την αγορά ειδών πολυτελείας, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 15% των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων του κλάδου. Συνεισφέρουν δηλαδή και στην τοπική οικονομία. Πέρα όμως από τον τουρισμό, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό και να μείνουν μόνιμα δηλαδή μετά τη σύνταξή τους σε ελληνικούς προορισμούς. Με το περιοδικό να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων 4 από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για συνταξιοδότηση.
1: 4 χώρες ή τόπους εδώ στην Ελλάδα.
0: Από την Ελλάδα έχει επιλέξει τους 4 πιο ελκυστικούς.
1: Ναι.
0: Που είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα και η Καλαμάτα. Ο κύριος Γιώργος των Πολιτειών να εκδίδουν αριθμό ρεκόρ διαβατηρίων το τελευταίο οικονομικό έτος. Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και τείνουν να μένουν περισσότερο σε κάθε προορισμό. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί πέρασαν κατά μέσο όρο 9 διανυκτερεύσεις το 2025, τροφοδοτούν παράλληλα την αγορά ειδών πολυτελείας, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 15% των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων του κλάδου. Συνεισφέρουν δηλαδή και στην τοπική οικονομία. Πέρα όμως από τον τουρισμό, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό και να μείνουν μόνιμα δηλαδή μετά τη σύνταξή τους σε ελληνικούς προορισμούς. Με το περιοδικό να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων 4 από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για συνταξιοδότηση.
1: 4 χώρες ή...

0: Λαζαρίδης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, τον οποίο και θα ακούσουμε αμέσως, αποκάλυψε χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τη Μαρία Δουρούδη τους λόγους που κάνουν την Καλαμάτα έναν τόσο ελκυστικό προορισμό, ιδιαίτερα για συνταξιούχους.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη και χώροι που μπορεί κάποιος να αποκτήσει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ανθρώπους από άλλες χώρες. Η Καλαμάτα έχει ιδανικές καιρικές συνθήκες, μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Μπορεί κάποιος να απολαύσει το υπόλοιπο του ζωής του ευχάριστα και ιδανικά.
2: Οι Αμερικανοί επιλέγουν Ελλάδα, Ελλάδα-Πορτογαλία, όπως δίνουν τα στοιχεία. Και οι Ευρωπαίοι επιλέγουν Ελλάδα, μάλλον και Ελλάδα. Ας μην είμαστε τώρα πλεονέκτες.
0: Και οι Ευρωπαίοι λοιπόν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, με το 29% των ταξιδιωτών από την Ευρώπη να δηλώνει ότι προγραμματίζει να επισκεφθεί τη χώρα μας έως τον Μάιο του 2027, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση ανάμεσα στους δημοφιλέστερους μεσογειακούς προορισμούς. Το 58% μάλιστα όσων σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα την έχουν ήδη επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν, τονίζοντας πως η χώρα μας διακρίνεται για την αυθεντικότητα, τη φιλικότητα και φυσικά τη φιλοξενία.
2: Φιλικότητα και αυθεντικότητα και τα άλλα που είπες. Χρήμα μπαίνει στα ταμεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Ως προς το οικονομικό αποτύπωμα λοιπόν αυτής της προτίμησης από Αμερικανούς και όχι μόνο τουρίστες, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% τον Μάιο του 2026 και κατά 25,8% το πρώτο πεντάμινο του έτους του 2026. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος πάντοτε. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση σημείωσε άνοδο 12,2% το Μάιο με σημαντική αύξηση στις αφήξεις μέσω οδικών συνοριακών σταθμών, ενώ κατά το πρώτο πεντάμινο του έτους, η συνολική ταξιδιωτική κίνηση ανήλθε σε περίπου 8.500 ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όλα αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την ηγετική θέση της χώρας μας στον τομέα του τουρισμού και φυσικά τη συμβολή του τομέα αυτού στην εγχώρια οικονομία και ανάπτυξη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα, παρότι διανύουμε μία εβδομάδα, όπως είπαμε, όπου τα πράγματα χαλαρώνουν, οι υπουργοί έχουν πάρει την άδειά τους, επιστρέφουν μετά το 15 Αύγουστο, στις 17 Αυγούστου και γενικά η περίοδος θα έλεγες ότι είναι αυτή η οποία δεν δημιουργεί εντάσεις. Παρόλα αυτά λοιπόν, μία συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα στο NGR, νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης κατά μεσής του Αυγούστου. Η Δέσποινα Βλεπάκη και μάλιστα κάποια ηχητικά που θα ακούσουμε από εκπροσώπους κομμάτων είναι μέσα από την εκπομπή της Δέσποινας Βλεπάκη το κάθε πρωί μαζί με τον Νίκο Ανδρίτσο. Έχουμε πάρει ηχητικά αποσπάσματα για να αιτιολογήσουμε και αυτό που σας είπαμε. Γεια σου, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα. Να σου πω όμως, Σπύρο, ότι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν φύγει και όλοι οι υπουργοί, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε με τον Νίκο τον Ανδρίτσο, τον κύριο Παπαθανάση,
2: ναι,
3: ασχολείται με το Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να προλάβουν τις πρωτεσμίες, οπότε παραμένει αυτός και η ομάδα του εδώ. Ναι. Μας τόνισε το πρωί, μάλιστα, ότι είναι συνεχής η σκέψη. Τώρα, και σήμερα το πρωί ασχοληθήκαμε με το πρώτο μέρος της συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού του Άλεξη Τσίπρα και την ατάκα που είπε ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, ναι, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και από τη Νέα Δημοκρατία και από
2: και το ΠΑΣΟΚ.
3: Κάτι μου λέει όμως ότι και αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα θα δημιουργήσουν, θα δώσουν έτσι το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης υλικό. Καθώς τον ακούσαμε να κάνει λόγο για κάλπη ανατροπής, αναφερόμενος στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες, τις οποίες μάλιστα εκτιμάει, Σπύρο, ότι η Ελλάς μπορεί να είναι και το πρώτο κόμμα. Βεβαίως εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σκάνδαλα και φαινόμενα διαφθοράς, όπως λέει, και χαρακτήρισε την κυβέρνηση καθεστώς Μητσοτάκη. Αλλά αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάδας, για τα οποία συζητάμε πολύ το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν απορίες μετά τα όσα είπε η Ελλάς σε ανακοίνωση για τα δάνεια.
2: Για τα οικονομικά των κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια αντεπίθεση ότι και εσείς που βρίσκετε τα χρήματα.
3: Αυτό. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε σήμερα στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα είναι το πιο διαφανές κόμμα και δεσμεύτηκε για δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του κόμματος, προειδοποιώντας μάλιστα, Σπύρο, τους επικριτές του ότι θα εκτεθούν.
2: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για να περάσουμε μετά στις αντιδράσεις.

0: Δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής. Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει.
1: Και αυτή η αναφορά του κ. Τσίπρα, αλλά και αυτό που θα ακούσετε τώρα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ακούσουμε λοιπόν και τον κ. Τσίπρα, αλλά και την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, ήταν στο Open και η κυρία Λιακούλη ήταν στο Sky.
0: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
2: Το λεξιλόγιο δίπλα στην λέξη αναξιοπιστία πρέπει να μπει η φωτογραφία του κ. Τσίπρα χωρίς περαιτέρω εξήγηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πλάσαρε το μεγαλύτερο ψέμα της μεταπολίτευσης. Είπε δηλαδή ότι θα καταργήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και δεν το έκανε. Δεν μπορεί η χώρα να λειτουργεί στο κασίδι το κεφάλι μέχρι να μάθει ο κύριος Τσίπρας πώς κυβερνιέται η χώρα.
3: Αυτά τώρα περί των συμφερόντων, ότι συγκρούστηκε ο κύριος Τσίπρας, ότι έχει ένα καινούριο αφήγημα, ότι κάποτε δεν ήξερε πώς να το κάνει, αλλά ήξερε τι ήθελε να κάνει. Αλλά τώρα πλέον είναι σοφός και καλός και ξέρει τι να κάνει. Με ένα καινούριο κόμμα που όμως είναι το παλιό. Όλα αυτά, αν παραπέμπουν σε κάτι καινούριο και αξιόπιστο, εγώ το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού.
1: Και στο χώρο της οικονομίας, μάλλον του ασφαλιστικού, των ασφαλιστικών ταμείων, υπάρχει ένα νέο αρνητικό ρεκόρ με το οποίο κλείνει το δεύτερο τρίμηνο του 2006. Είναι για το χρέος ιδιωτών προς την κοινωνική ασφάλιση. Οι οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΙΑΟ, είναι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ξεπέρασαν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια αύξηση 639 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο και περίπου 2 δις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Είναι ένα χρέος, ένα πολύ μεγάλο χρέος που συνεχώς κάθε τρίμηνο καταρρύπτει ρεκόρ και αποτυπώνει βεβαίως μια δυσκολία στην αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης. Είναι ενδεικτική αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι οφειλές. Από την άλλη, λειτουργεί και ο εξοδικαστικός για χρέη προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο εξαδικαστικός, ο οποίος έχει βοηθήσει, αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι αριθμοί, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να μπουν σε μία σειρά. Η κυρία Φραγκάκη είναι δικηγόρος, μίλησε στον Sky.
4: Ο εξοδικαστικός για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να κάνει έως 240 δόσεις, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες, καθώς επίσης και τους servicers και τα funds, μπορεί να φτάσει στις 420 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα για διαγραφή μέρους του χρέους, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η μόνη ρύθμιση που υπάρχει που μπορεί να μας κάνει διαγραφή. Και στις 72 δόσεις δεν μπορούμε να δούμε διαγραφή χρέους, ούτε βεβαίως στην πάγια ρύθμιση, τη γνωστή 24 ή 48.
1: Είναι οι ρυθμίσεις που τρέχουν τώρα με τις τροποποιήσεις που έγιναν, υπό όρους και προϋποθέσεις βέβαια που προβλέπονται, για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, προς εφορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις, είχαμε και μία άλλη αλλαγή. Έχει ανέβει το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο Sky.
5: Ανέβηκε όντως το ακατάσχετο από τα 1.250 που ήταν πριν από εδώ για 10 χρόνια στα 1.600 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, ένας που έχει δηλαδή κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να κάνει χρήση μόνο τα 1.600 ευρώ, να πάρει από τον τραπεζικό λογαριασμό.
1: Και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην κληθείτε από την εφορία να δώσετε εξηγήσεις είναι η δωρεά. Δωρεά δικαιολογείται σε συγγενείς πρώτου βαθμού, παιδιά γονείς, γονείς παιδιά. Μεταξύ αδελφών δεν δικαιολογείται και έχει εντοπίσει η εφορία πάρα πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται το εξής. Ο ένας αδελφός μεταβιβάζει στον πατέρα και ο πατέρας στη συνέχεια στον άλλο αδελφό. Πλέον η εφορία έχει τα εργαλεία να διαπιστώσει πως εάν ένα τέτοιο σχήμα είναι ειλικρινές ή γίνεται με μια τεχνική απόκρυψης εισοδημάτων. Οπότε είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι είναι δωρεά. Ο όρος δωρεά

0: ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με την εφορία, ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Θεωρείται δωρεά οτιδήποτε πλέον δίνουμε προς τα παιδιά μας ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες προς τα εγγόνια και είναι αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ για κάθε παιδί, για κάθε γονέα, για κάθε παππού, για κάθε γιαγιά, αρκεί φυσικά να γίνει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι αυτά τα χρήματα να είναι από μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Πάντοτε μέσω τράπεζας, οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποδεκτό. Ακόμη και σε μεταξύ γενών πρώτου βαθμού δεν μπορεί να είναι αποδεκτό το να καταθέσει κάποιος μετρητά σε λογαριασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τον βρει να καλείται για εξηγήσεις. Για να ολοκληρώσουμε τώρα το κεφάλαιο οικονομία και αγορά και για να ξέρετε πώς, τι θα αντιμετωπίσετε και τις επόμενες ημέρες στο κομμάτι του κόστους των καυσίμων, ο κύριος Κιουρτζής είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί.
0: Ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας, σήμερα υπάρχει ένα συναγερμό στις χώρες όπου θα έχουμε έκλειψη ηλίου, ειδικά στην Ισπανία, επειδή θα βγουν εκτός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα φωτοβολταϊκά, φοβούνται ότι η ηλιακή έκλειψη θα προκαλέσει μια απότομη γρήγορη πτώση στην παραγωγή ενέργειας. Φοβούνται ακόμη και για ένα ενδεχόμενο blackout. Στη χώρα μας βεβαίως δεν είναι ορατό το φαινόμενο. Μιλάμε για χώρες όπου θα γίνει ορατό, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και μάλιστα ώρες που αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Με την Ισπανία αντιμετωπίζει από όλες αυτές τις χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό αναμένεται σήμερα κατά τις ώρες της ηλιακής έκλειψης. Διεθνής εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Προβλήματα τροφοδοσίας στη γερμανική βιομηχανία λόγω του Ρήνου. Δυσίωνες προβλέψεις για την οικονομία. Θύματα της ξηρασίας και πάνω από 45 εκατομμύρια Βρετανοί. Ψηφίστηκε στην Τουρκία ο νόμος που ελπίζεται ότι θα λύσει το κουρδικό. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Μια μεγάλη χημική βιομηχανία από το Λεβερκούζεν ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε ότι μειώνει την παραγωγή λόγω έλλειψης πρώτων υλών εξαιτίας των προβλημάτων που έχει προκαλέσει στις μεταφορές η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου. Αναμένονται και άλλες παρόμοιες ανακοινώσεις καθώς η ξηρασία στη Γερμανία συνεχίζεται. Όλο και περισσότερα κρατήδια προχωρούν τώρα σε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανταλίκες στο Σαββατοκύριακο προκειμένου να μειώσουν την ένταση του προβλήματος. Οικονομικά Ινστιτούτα προβλέπουν ήδη ότι η ξηρασία και τα προβλήματα που προκαλεί θα εξανεμίσουν και τις τελευταίες ελπίδες για μια ανεμική έστω μεγέθυνση της γερμανικής οικονομίας το τρέχον έτος. Στο μεταξύ, περισσότερα από 45 εκατομμύρια Βρετανών πολιτών πλήττονται από την ξηρασία που και εκεί έχει χτυπήσει τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα στην τροφοδοσία με νερό και στις καλλιέργειες. Πάνω από τα 3 τέταρτα της χώρας έχουν ξεραθεί, σε κάποιες περιοχές έχει να βρέξει πάνω από 2 μήνες. Το τουρκικό κοινοβούλιο προχώρησε με μεγάλη πλειοψηφία στην έγκριση του νόμου με τίτλο «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» που θεωρείται η απαρχή για αφοπλισμό και ανακοχή με το ΠΚΚ και ουσιαστικά να ανοίγει το δρόμο για τη λύση του κουρδικού. Τον νόμο στήριξε η αντιπολίτευση ενώ θετικά τον έχει σχολιάσει και ο φυλακισμένος από το 2016 πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος ΔΕΜ, ο Σελαχατίν Ντεμιρτάζ. Η μονάδα προστασίας από drones της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας πρόκειται να επεκταθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ θα εκδώσει οδηγία με την οποία θα αυξηθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων αξιωματικών σε 300. Αυτοί οι αστυνομικοί θα έχουν ως καθήκον την ανίχνευση, αναχέτηση και αν χρειαστεί κατάρριψη των drones. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη, κυρίες και κύριοι.

0: Κύριοι, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Θανάση Κρητικό καταρχάς. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Χαίρετε. Ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου απόψε στις 10 και 4 περίπου για το 4ο σερί χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εάν το κατακτήσει, που είναι πάρα πολύ πιθανό διότι είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, θα μπει σε μια λίστα με 26 ακόμη αθλητές που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν 4 φορές το χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Εντάξει. Ελίτ, ούτως ή άλλως είναι.
2: Ούτως ή άλλως.
1: Απλά τώρα κυνηγάει τον εαυτό του. Δηλαδή κυνηγάει επιδόσεις για να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Κορυφή, ναι. Κορυφή.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε τα ποδοσφαιρικά μας. Ο Παναθηναϊκός στις 8:30 αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στην Σόφια της Βουλγαρίας στις 8:30 μετά αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky. Επαναλαμβάνω, στις 8:30 είναι η ρεβάνς του 1-1 του ΆΚΑ. Χρειάζεται νίκη ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στα play-offs του Conference League. Την ίδια ώρα, στις 8:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, στη ρεβάνς του 0-0 του Γιώργιος Καραϊσκάκης, για να βρεθεί εκείνος με τη σειρά του στα play-offs του Champions League.
1: Ο ΠΑΟΚ πότε παίζει?
2: Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και θα συνεχίσουμε με την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπα. Καλώς ήρθες, Κουτσούπιν. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
6: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Βλέπω ότι πυρκαγιά, μαθαίνω ότι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο έχει οριοθετηθεί. Δηλαδή έχει πάει καλά. Δύσκολη μέρα και σήμερα.
6: Ναι, στο Ιόνιο εκεί στα Επτάνησα δεν έχουμε ισχυρές ρηπές, να πούμε. Οπότε,
1: γι' αυτό τις μάζεψαν και τις δύο πυρκαγιές. Και το πρωί που είχε και τώρα αργότερα σβολήμες, τις μάζεψαν γρήγορα.
6: Ακριβώς συμβάλλει στον περιορισμό αυτό. Και τις επόμενες ημέρες στο Ιόνιο δεν περιμένουμε κάποια ακρότητα. Μόνο μια μικρή ενίσχυση στους ανέμους. Μέχρι τα 6 μποφόρ, πολύ τοπικά όμως, κυρίως στο νότιο Ιόνιο.
1: Αλλά εσύ μας είχες προειδεάσει για εβδομάδα με αέρα.
6: Πολύ σωστά.
1: Αν φύγουμε από το Ιόνιο,
6: πάμε λοιπόν στο Αιγαίο. Εκεί έχουμε πια το ισχυρό μελτέμι. Και αύριο παραμένουμε στα 8 μποφόρ, όπως και σήμερα. Όμως από την Πέμπτη περιμένουμε να ενισχυθεί, αγγίζοντας οι ρηπές και τα 9 μποφόρ στις Κυκλάδες, τα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως Ευβοιατική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, και στην Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο και στην Θράκη περιμένουμε ισχυρές ρηπές από την Πέμπτη. Και αυτό θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας. Αξιόλογη, μπορώ να πω, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, από την Παρασκευή. Παρασκευή δηλαδή και 15 Αύγουστο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας με τιμές κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
1: Ποια είναι τα φυσιολογικά, γιατί δεν, δηλαδή...
6: Δηλαδή ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως το Σάββατο.
1: Έτσι όπως το είπες με τρόμο, θα πρέπει ζακέτα να θα χρειαστούμε.
6: Σε σχέση με τους 39 βαθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή,
1: σίγουρα,
6: Παρασκευή και Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε εκεί γύρω στους 33 με 36 βαθμούς.
1: Στο είπα χθες. Θα σου πω, θα σε ρωτήσω σήμερα, θα σε ρωτάω κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή. Επειδή πολλοί θα ταξιδέψουν τώρα για το 15 Αύγουστο.
6: Ναι.
1: Βλέπεις. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα κουνιωνηθεί στο καράβι, θα υπάρχει ένα θεματάκι για όσους δεν το έχουν κιόλας. Αλλά μπορεί να προκύψει και πρόβλημα στην ακτοπλοεία για τέτοιο άνομο, μιλάμε.
6: Ενδεχομένως ναι, αν οι ρηπές δηλαδή αγγίζουν και τα 9 μποφόρ και η ένταση των ανέμων είναι στα 7 με 8 μποφόρ, ενδεχομένως κατά τις μεσημερινές απογευματινές ώρες να προκύψει κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό εξαρτάται
1: από τις αυτοπλοϊκές. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Και τώρα θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά για τέτοιο άνεμο λες, δηλαδή
6: θα είναι ισχυρό, ναι. Βέβαια να πούμε ότι επηρεάζονται πάρα πολύ τα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή η άνεμη είναι βόρειο-ανατολική, επομένως Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και Αρκαδία Περιμένουμε.
1: Η συζήτηση που κάνουμε είναι κυριολεξία, στην κυριολεξία περί ανέμων. Περί υδάτων δεν έχουμε να πούμε τίποτα, βροχές και τέτοια.

0: Όχι, μόνο την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Μακεδονία, την Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά τους τμήματα και κυρίως την Παρασκευή το απόγευμα. Κάποιες καταιγίδες ίσως να σημειωθούν εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα. Ούτως ή άλλως, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Ηλιάνας Κουτσούπη, της μετεωρολόγου μας, και τις επόμενες ημέρες θα προσπαθούμε, γιατί ξέρω ότι πολλοί θα ταξιδέψετε, Πέμπτη, Παρασκευή δηλαδή. Οπότε καλό είναι να γνωρίζετε τις συνθήκες με τις οποίες θα τη βγάλετε στο πλοίο. Καλό υπόλοιπο ημέρα, εύχομαι. Να είστε καλά.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν το καλέ.

0: о, Марі, та пішки, та міць!
1: Πέντε. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μαθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην

0: Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό,

0: Χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: μάρει τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα.

0: 88,6.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Αντρέα

0: Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

στο Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.

0: Το Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γιατί μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτη Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

0: propolisimore.com.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας

Βούλης. Θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλαιστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία. Βιομηχανικά υλικά. Τσιμούχες. Στεγανά. Ρουλεμάν. Χημικά καθαρισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο

0: Λάγκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Βάλε goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6.

0: μάρει τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στο